0: εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν
2: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Που μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι αυτό το τραγούδι λέει έχει γίνει viral στο TikTok. Λίγο το διακομωδούν εκεί το turn around, κάνουν διάφορα βιντεάκια που γυρνάνε προς τα πίσω. Βέβαια για μας τους μεγαλύτερους της δεκαετίας του 80 αυτό ήταν το soundtrack κάθε ερωτικής απογοήτευσης που είχαμε τότε. Ιδίως εκεί που λέει Once upon a time I was falling in love but now I'm falling apart. Τραγουδιόταν, το τραγουδούσαμε δυνατά και δώστε τα δάκρυα. Bonnie Tyler, για το ξεκίνημα τι άλλο, εγώ μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστη βέβαια, το είχαμε ξαναπεί από αυτό εδώ το δίωρο, βρισκόταν στη Πορτογαλία, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, νοσηλευόταν, είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, είχε πέσει σε κόμμα, μετά είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε κρίσιμη η κατάστασή της, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler σήμερα. Καλημέρα, είναι 11 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και όπως ακούσατε η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν είναι Tuesday afternoon, είναι Friday morning και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας έχει ξημερώσει. Έχει ήδη ξημερώσει 9 λεπτά μετά τις 6 η Ανατολή. Η Δύση είναι 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, πείτε της χρόνια πολλά. Αν σας ενδιαφέρει, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουερτορίκο, στην Αμερική. Πάμε να δούμε όμως λίγο το καιρό. Είχαμε τις βροχές μας χθες, το Μπουρίνι στην Αθήνα. Με κοιτάει η Παναγιώτα, ήταν έντονο, ναι, ήταν αρκετά έντονο, αλλά πολύ σύντομο. Σήμερα λοιπόν είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στο κεντρικό Αιγαίο, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 32, στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Κάπως παρόμοια τα πράγματα και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε ανεκτά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς και την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σίγουρα αύριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, ποτέ μιλες ποτέ. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε για χθες, θα ανέβει μέχρι 37-38 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει καθόλου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά τα δικά μας. Αν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει ένα τραγούδι, One Hit Wonder θα το έλεγα το συγκρότημα, δεν κατάφερε να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία, λέγονται Starland Vocal Band. Είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, είχαν happy hour εκείνη την ώρα στο εστιατόριο αυτό και είχαν διάφορα πιάτα που τα ονόμαζαν Afternoon Delight και έτσι εμπνευστήκαν και γράψαν αυτό το τραγούδι που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική και είχε τεράστια επιτυχία τότε.

0: κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, από τους πιο έτσι δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδιστές. Το Mare Mare που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90, 95, 96, κάπου εκεί, είχε γίνει επιτυχία στη χώρα μας, είχε ενθουσιαστεί ο Καρμπόνι, είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς μαζί του, είχε έρθει και μάλιστα 2-3 φορές για πρόμο, για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Mare Mare Mare λοιπόν, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα, νομίζω ότι αυτό σημαίνει, έτσι δεν κάνω λάθος. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή. Μήπως η διάθεση είναι λίγο κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 1967 που έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, κρατώ τις επιφυλάξεις μου στην Αμερική. Όμως έφτασε στο νούμερο 1 και μάλιστα ξεπέρασε τεράστια ονόματα της εποχής. Δηλαδή έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love των Beatles. Το τραγούδι λέγεται Ode to Billy Joe. Είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού νέου, του Billy Joe McAllister, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Είναι μια οικογένεια που συζητάει στο τραπέζι, έτσι αφηγείται το τραγούδι, και λένε για την ιστορία του Billy Joe McAllister και τι ήταν αυτό άραγε που τον οδήγησε να πέσει από τη γέφυρα. Μάλιστα έγινε και ταινία, γιατί θεωρείται το μυστήριο, προσπαθούσαν έτσι να αποκρυπτογραφήσουν το τραγούδι και τι εννοούσαν και τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε και ταινία το 1976. Το ερμήνευε λοιπόν η Bobby Gentry. Η Bobby Gentry ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μεγαλώσει σε μια φτωχή φάρμα στο Μισισιπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με μια κιθάρα. Μόνη της ξαφνικά εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία, έκανε και άλλα τραγούδια επιτυχίες, και το 1981, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στα Academy of Country Music Awards. Έκτοτε αποσύρθηκε, δεν έχει κανείς πληροφορίες για το τι έχει κάνει, αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, δεν έδωσε ποτέ ξανά συνεντεύξεις, δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική, δεν έκανε καμία εμφάνιση. Βέβαια υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες που την ψάχνουν τα τελευταία χρόνια και λέγεται ότι ζει σε μια ήρεμη ζωή, σε μια κοινότητα στο Memphis του Tennessee. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι αυτό εδώ, το Ode to Billy Joe, που έριξε από το νούμερο

μερικά έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 το σήμα της His Master's Voice κατοχυρώνεται από τη δισκογραφική εταιρεία Victor Recording Company, μετέπειτα έγινε RCA Victor. Ξέρετε, είναι αυτό το σήμα που απεικονίζει ένα μικρό σκύλο να κοιτάζει με απορία μέσα στο χωνί ενός γραμμοφόνου και είναι βέβαια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά λογότυπα στον κόσμο της μουσικής αλλά και της διαφήμισης. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράψαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν το 1977 που τα θερμόμετρα των μετεωρολογικών σταθμών στην Ελευσίνα και το Τατόι καταγράφουν θερμοκρασία 48 βαθμών Κελσίου. Είδατε, παλιότερα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι. Ήταν και η υψηλότερη επίσημα καταγεγραμμένη θερμοκρασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι το 2021, που στη Σικελία το θερμόμετρο χτύπησε τους 48,8 βαθμούς, 48,8 βαθμούς στη Σικελία. 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια μετά από τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca-Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke. Έτσι λεγόταν αυτό το η Coca-Cola που είχε κυκλοφορήσει τότε. 1976 ο Rod Stewart ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album A Night on the Town, και πώς να μην πάει στο νούμερο 1. Πολλές επιτυχίες σε αυτό το album, The First Cut is the Deepest, The Fool for You, Killing of Georgie και βέβαια το Tonight is the Night.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι ακόμα από το αυτό περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα οι Kings παίζουν τελευταία τους συναυλία στην Αμερική, τους είχαν απαγορεύσει να μπουν στο αμερικανικό έδαφος. Η Ένωση Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών είχαν κάνει διάφορες συναυλίες εκεί πριν το 65 και είχαν δημιουργήσει φασαρίες, δεν είχαν πληρώσει και τις διάφορες εισφορές που χρειαζόντουσαν για τις αμερικανικές ενώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν τους απαγορεύσανε να ξαναμπούν στην Αμερική, να δώσουν συναυλίες, να επισκεφτούν την Αμερική. Ήταν μια απαγόρευση που διήρκησε από το 1965 μέχρι το 1969 και βέβαια ήταν καταστροφική για τους Kings και όσον αφορά το αμερικανικό ακροατήριο, γιατί έχασαν τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, όπως το Monterey Pop Festival και το Woodstock που έγινε το 1969. Η απαγόρευση άρθηκε τελικά στα τέλη του 1969, μπήκαν οι δικηγόροι στη μέση, πλήρωσαν τα πρόστιμα, τα χρέη κτλ. Και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Ο Ray Davies είχε πει ότι αυτή η γελία απαγόρευση τους είχε στερήσει τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους στην Αμερική. Kings μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Μιχάλης Καμάκας.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσαμε το Total Eclipse of the Heart. Ας ακούσουμε και το It's a Heartache από την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε χθες ο θάνατός της. Και μπήκαμε έτσι και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Όπως λέει και ένας ακροατής, τα χαμόγελα της Παρασκευής είναι λίγο μεγαλύτερα, καλύτερα από ότι, ας πούμε, τα χαμόγελα της Δευτέρας. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Σίξτο Ροντρίγκες, το 1942. Έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή το 2023. Αυτός ο τύπος που μπορεί και να τον έχετε ακούσει, είχε μια απίστευτη ιστορία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70, τα οποία αποτύχαν παταγωδώς στην Αμερική, αποσύρθηκε. Και ένα αντίτυπο του δίσκου του έφτασε, λέει, τυχαία στην Νότια Αφρική. Μέσα σε λίγα χρόνια τα τραγούδια του έγιναν η απόλυτη ύμνη του κινήματος κατά του Apartheid. Μάλιστα λέγεται ότι εκεί πέρα, στην Νότια Αφρική, πουλούσε περισσότερους δίσκους από ότι ο Πρίσλεϊ. Αλλά αυτός δεν είχε ιδέα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, δύο θαυμαστές του αποφάσισαν να ερευνήσουν, νομίζω ότι είχε πεθάνει, ότι πώς πέθανε ο ήρωάς τους. Αλλά αντί βέβαια να το βρουν ότι έχουν πεθάνει, ανακαλύψαν με έκπληξη ότι ο Ροντρίγκες ήταν ζωντανός και δούλευε στις οικοδομές. Το 1998 ταξίδεψε στη Νότια Αφρική. Τον υποδέχτηκαν χιλιάδες θαυμαστές, sold out τα στάδια. Φανταστείτε την έκπληξή του. Και μάλιστα το 2012 η ιστορία του έγινε και ένα ντοκιμαντέρ, το Searching for Sugarman, το οποίο κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2013, χαριζοντάς του τελικά αυτή τη παγκόσμια αναγνώριση που δικαιούταν. Σίξτο Ροντρίγκες, μας αρέσει πάρα πολύ, εδώ στο I Wonder.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, επικίνδυνες μπορτοαποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Η Καθημερινή, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι ενάντια της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μιλάει στην Καθημερινή και η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Και τέλος, ναυτεμπορική, αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τζον Τζόνστον, ο οποίος με τους Τζόνστον Brothers κατέκτησε το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1955 με τη δικιά τους εκδοχή στο Hernando's Hideaway.
1: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και έχουμε και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους από χθες. Μπορεί κάτι να σας ενδιαφέρει, να σας πούμε τι έχει βγει. Λοιπόν, έχουμε την ταινία Αντικατοπτρισμοί, που είναι ένα δραματικό θρίλερ και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 15ήμερο σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Δείπνο του Φράνκο, που είναι ισπανική κωμωδία και έχει κερδίσει και δύο Γκόγια. Έχουμε το Βαϊάννα, που είναι live action ταινία της Disney, εντυπωσιακό διαβατό remake, ενός από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα κλασικά έργα του στούντιο. Evil Dead Burn είναι η έκτη ταινία του γνωστού horror franchise. Έχουμε την Μπαλάντα των Ονείρων, που είναι ένα musical, κωμωδία και δράμα, όλα διαβάζω μπλεγμένα μαζί, με πρωταγωνιστές τον Paul Rudd και τον Nick Jonas. Έχουμε το Tuner, που είναι ένα συναρπαστικό thriller με τον Leo Goodall και τον Dustin Hoffman. Σκηνοθεσία υπογράφει επίσης ο βραβευμένος με Oscar Daniel Roer. Έχουμε επίσης, τηλεφωνήσατε, εδώ είναι επανέκδοση, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως, ένα κλασικό αριστούργημα του Alfred Hitchcock από το 1954, και άλλη μια επανέκδοση, το Ωραία μου κυρία, τη γνωστή, το κλασικό musical του 1964, βραβευμένο με 8 Όσκαρ. Αυτές είναι ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Έχουμε και το Athens Open Air Film Festival. Είπαμε ότι πάντα θα σας ενημερώνουμε για όλες τις παραστάσεις που έχουν. Έχουμε αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος την ταινία Το Ακροτήρι του Φόβου, 9:30 με δωρεάν είσοδο πάντα. Αυτή η καταπληκτική ταινία από το 1991 του Μάρτιν Σκορτσέζε με Ρόμπερτ Ντενίρο, Νίκ Νόλτε, Τζούλιτ Λούις, Τζέσικα Λάγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αύριο λοιπόν 11 Ιουλίου, πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, βρίσκεται μοναστηρίου 137 στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, με δωρεάν είσοδο. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Περιμένουμε με αγωνία το νέο τους άλμπουμ. Με αγωνία. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική θα έλεγα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ η Ezra Collective. Το άλμπουμ νομίζω κυκλοφορεί στο Σεπτέμβριο. Άλλο ένα τραγούδι, και δίνουν κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ, το Only Love.

Βλέπω τώρα, δεν το είχα προσέξει και διορθώνω αμέσως. Σας έλεγα πριν για το Athens Open Air Film Festival που αύριο προβάλλεται το ακροτήρι του φόβου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Βασικά αύριο έχουν ολονυκτία τρόμου, δεν είναι μόνο αυτή η ταινία. Στις 9.30 είναι το ακροτήρι του φόβου, το Cape Fear του 91. Διαβάζω 11.45 αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία Παρασκευή και 13 και 1.20 το πρωί το Island of the Damned. Λοιπόν, είναι μια επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας. Το Island of the Damned είναι είσοδος και για τις 3 παραπάνω προβολές, δηλαδή είναι δωρεάν, αλλά συστήνεται βέβαια σε άτομα άνω των 17 ετών. Οπότε για ανακεφαλαιώνοντας, αύριο 11 Ιουλίου στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, μια ολονυκτία τρόμου, 3 ταινίες, Ακροτήρι του Φόβου, Παρασκευή και 13 και Island of the Damned, η Παρασκευή 13 του 1980 η ταινία. Αυτά λοιπόν για να το ξέρετε, γιατί πριν είπα μόνο για την μία ταινία, είναι 3 οι ταινίες που θα προβληθούν εκεί. Είναι ήδη 27 λεπτά μετά τις 7, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα προλάβουμε όμως να ακούσουμε και Brian Ferry και Roxy Music και Jealous Guy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος, 93,6.

Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει γυρίσει ο Chris Martin, ο τραγουδιστής των Coldplay που ακούμε. Το γύρισε το βίντεο αυτό όταν ήταν 21 ετών, το 1998. Δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει η Coldplay κανένα δίσκο, τίποτα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν αναφέρει τα άλλα μέλη του συγκροτήματος που είχαν φτιάξει τότε και λέει ότι σε 4 χρόνια θα μου το θυμηθείτε. Μπορείτε να το βρείτε το βίντεο στο YouTube. Εμείς θα είμαστε μια τεράστια μπάντα. Θυμηθείτε το όνομά μας. Λεγόμαστε Coldplay και σε 4 χρόνια θα είμαστε γνωστοί παντού σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι, γυρίστηκε το 98 το βίντεο και το 2002 που ήταν τα 4 χρόνια. Coldplay ήταν πλέον headliners στο Glastonbury Festival. Σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορήσανε το πρώτο τους άλμπουμ, το Parachutes, από όπου ακούσαμε το Yellow, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει ξεπεράσει ήδη τα 18,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένας από τους εμπορικότερους δίσκους του 21ου αιώνα. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο με Coldplay. Πάντα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live από ότι στις ηχογραφήσεις του. Coldplay είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα. Έχουμε μπει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Bob Marley στον αέρα μας με το Sunny.

Ήταν που λέτε μια μέρα σαν σήμερα το 2008 που βγήκε ένα application που έμελε να αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών. Δεν το ξέραμε τότε, αλλά το καταλάβαμε πολύ σύντομα. Σαν σήμερα το 2008 βγήκε το Shazam. Ήταν 10 Ιουλίου που πρώτο κυκλοφόρησε στο App Store της Apple. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο βγήκε και για Android. Είναι αυτή η εφαρμογή που μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και να σου πει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ακούς. Μέχρι τότε χτυπούσαν τα τηλέφωνα, ερχόντουσαν μηνύματα, ρωτάγαν οι ακροατές ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα, σταδιακά και πολύ σύντομα, αυτό σταμάτησε, αυτή η καθημερινή επικοινωνία με τους ακροατές, και πλέον σχεδόν κανείς δεν ρωτάει ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα, γιατί έχει το Shazam μπροστά του και μπορεί να βρει αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Μάλιστα θυμόμουν ότι κάποιες φορές, ελάχιστες φορές που ερχόντουσαν μηνύματα και ρωτούσαν για το τραγούδι, ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκε το Shazam, γι' αυτό ρωτούσε ο κόσμος. Ήμασταν σίγουροι, δηλαδή με το που βλέπαμε το μήνυμα, λέει, α, αυτό δεν το βρίσκει το Shazam. Ήταν ένα application το οποίο πραγματικά άλλαξε την ζωή μας, όπως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των ραδιοφωνικών παραγωγών με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το Shazam ήταν ένα από αυτά. 48 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζουμε σήμερα Παρασκευή, έχουμε στο κήπο του Μεγάρου ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Louis Armstrong από τους Storyville Ragtimers. Λέγεται η παράσταση What a Wonderful World και είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο megaron.gr. Εγώ να σας πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ. Thank you.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας Σαββατοκύριακο. Το δικό σας θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, σε λίγες ώρες. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη, πάνε κατά Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο έχουμε και Thiever Corporation, Whalers και Μπαλτούς στην πλατεία νερού. Οπότε με Thiever Corporation θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάθρου, Χανιά, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκαγκά από τη Σιτία, με το χαμόγελο του παιδιού να εκδίδει Missing Alert έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της. Η γυναίκα αγνοείται από τις 26 Ιουνίου, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε στις 9 Ιουλίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Έχει ύψος 1,50, είναι αδύνατη, με κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ φέρει γύψο στο δεξί πόδι. Τα ρούχα που φορούσε κατά την εξαφάνισή της δεν είναι γνωστά. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε σε 2 θεωτικές αποφάσεις και μία καταδίκη για την πολύκροτη υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Το τριμελές αφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στη συνεδρίαση της 5ης έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών κατά πλειοψηφία τον 46χρονο επιχειρηματή, ο οποίος σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 2025 είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 7 ετών για ηθική αυτουργία. Αντίθετα, για τον 55χρονο που θεωρήθηκε ο φυσικός αυτουργός της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, γεγονός που οδηγεί στην άμεση αποφυλάκισή του. Αφορτική ήταν η τιμιγορία επίσης λόγω αμφιβολιών για τον τρίτο κατηγορούμενο, τον 41χρονο, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκισης. Στην Κρήτη θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξουσχοίδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα υποδιέθεση αστυνομίας Μασαρά στη Θεφιαστό. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, η οποία δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στη Μεσαρά και στην Νότια Κρήτη. Στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός θα μεταβεί στο Ηράκλειο, που θα συμμετάσχει στο Θέατρο Αστόρια στην εκδήλωση Μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της οικογενειακής βίας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Την ανάγκη οι περιφέρειες να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2028-2034 υπογράμμισε ο Υπερφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρνωτάκης κατά τη συμμετοχή του σε μερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στις Φλόγες παραδόθηκε διόροφο οίκημα σε συνοικισμό κοντά στο κέντρο των Χανίων το μεσημέρι της 5ης. Φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε στον ισόγειο χώρο του οίκηματος, όπου χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με χαρτικά και πλαστικά, και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο που διατηρούσε την κατοικία της μια οικογένεια. Ευτυχώς, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχε κανείς εντός των χώρων του σπιτιού, ενώ εξαιρετικά ανήσυχοι ήταν όλοι περίοικοι και παρακολουθούσαν με γωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου. Σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος άντρας της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα 2 φορές μέσα σε 3 μέρες στις 6 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, μπροστά στα συμβάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους. Η σύζυγος κατέγγειλε το συμβάν στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη με κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της 5ης στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑ που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης. Το τροχαίο συνέβη όταν επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος, επιχείρησε να εισέλθει στον δρόμο από παράδρομο που βρίσκεται κοντά στο δεύτερο κημητήριο Αγίου Νικολάου, χωρίς να αντιληφθεί εν καιρό στο διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν προς την κατεύθυνση των φαναριών Ηρακλείου. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, έκανε λιγμό με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Τα ζητήματα που αφορούν τα κέντρα υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σχεδιασμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κάλυψη του κενού που υπάρχει στη θέση του συντονιστή στο Κέντρο Υγείας Αμαρίου, καθώς και επικείμενη συστέγαση της τόμης στο Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου. Παράλληλα, εκτενής αναφορά έγινε και στη στήριξη του νοσοκομείου, όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο. Κονδύλι ύψους 700.000 ευρώ για την βελτίωση των σχολικών του υποδομών εγκρίθηκε για το Δήμο Ηρακλείου μετά από σχετική απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Το ποσό, το οποίο προέρχεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων, θα διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στα σχολικά κτίρια. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, ο Δήμος Ηρακλείου θα ενισχύσει το ποσό αυτό με 500.000 ευρώ από άλλα κονδύλια, ώστε να φτάσει συνολικά τα 1.200.000 ευρώ, καθώς προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η διασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς και σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη σύλληψη έως 50χρονων προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Σιτίας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕΛΑ Σιθίου και του Κλιμακείου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σιτίας, με τον 50χρονο να κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγητικό όπλο για το οποίο δεν τηρούνταν η ώρα ασφαλείας φύλαξης, ένα φλόμπερ, ένα πιστόλι κρότο, ένα ανιχνευτής μετάλλων, 11,8 γραμμάρια κάναβης, ένα δεντρίλιο κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και σπόροι κάναβης. Την απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρνωτάκης. Το έργο στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας και την πρόθεση της καινοτομίας στην τοπική αγορά. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης εντάσσονται στο πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται 36 επιχειρήσεις και αντίστοιχα έργα του νησιού, με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της δράσης να αγγίζει τα 1.300.000 ευρώ. Σε συμμετοχή σε στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου, καλεί τους εργαζόμενους ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΜΟΥ Χανίων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 12 στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλόγων που χρησιμοποιούνται στις υπήλατες άμαξες στο Ενατικό Λιμάνι Χανίων ζητεί η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσποδία. Στο λιμάνι της Σούβας θα καταπρέψει σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady της Virgin Voyages μετά την αλλαγή του προγράμματός του, καθώς Τουρκία και Αίγυπτος αρνήθηκαν την είσοδό του λόγω του χαρακτήρα της θεματικής κρουαζιέρας και των επιβατών του. Το πλοίο που έχει αναβληθεί από την Atlantis Events για κρουαζιέρα με κυρίως ΛΟΑΤΚΙ επιβάτες αποκλείστηκε αρχικά από την Τουρκία και συνέχεια από την Αίγυπτο. Η φροντίδα της σωματικής υγείας και η πρόληψη έφτασαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με την κινητή οδοιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να επισκέπτεται την ακριτική Γάβδο από τις 2 στις 5 Ιουλίου. Τροποποιείται η ώρα αναχώρηση του οκτοπλοϊκού δρομολογίου Σούδα Μήλος Πειραιάς της ΑΝΕΚ. Συγκεκριμένα, η αναχώρηση θα πραγματοποιείται πλέον στις 9.30 το βράδυ αντί της αρχικά προγραμματισμένης ώρας των 9. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της οκτοπλοϊκής εταιρείας και αφορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Με βασικό ζητούμενο οι μειώσεις τιμών να είναι πραγματικές και ξεκάθαρες για τον καταναλωτή, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, σε Ανατολή και Δύση. Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούη στη γραμματιακή υποστήριξη, ΕΡΤ Χανίων από τους 104, 100,6 στα FM, με τον Μάνο Παπαδάκη στη ρυθμίση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία τον ρεπορτάζ, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας στη Μαρίνα τη Μανταγάκη, που από Δευτέρα θα είμαστε για λίγες ημέρες μαζί επιτέλους. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε παντού από το διαδίκτυο www.ertecho.gr σε όλες τις γειτονιές του κόσμου. Δημοσίευμα της Wall Street Journal έρχεται μετά από τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τις επικείμενες απόπειρες δολοφονίας του. Το Ισραήλ ενημέρωσε τη ΣΥΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Είμαι σε κάθε μια από τις λύσεις τους, δήλωσε ήδη ο κύριος Τραμπ. Τον ακούσαμε όλοι από την Άγκυρα. Στην Ελλάδα είμαστε και πρώτη υπεργασία και η πιο κακοπληρωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια, μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές, να φιληθούμε, να αγκαλιαστούμε και να πούμε τα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε οι τεμπέληδες που έλεγε ο Σόιμπλε, ο Μακαρίτης. Παρέτηση Φάμελου, κάποιοι δεν την περιμέναν, είχε έρθει σαν αδιέξοδος τόσο ο κύριος Φάμελος, δεδομένης της αιμονικής, θα έλεγε κανείς, στάσης του, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ψηφοδέλτιο, να πάει να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα, χωρίς να συμμετέχει στις λίστες του κόμματος. Πολύ παράξενο πράγμα πρότεινε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος αναγκάστηκε να υποβάλει την παρέτησή του, άγνωστο το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο οι κύριες τάσεις του κυρίου Πολάκη, που λέει γίνουν εκλογές και να λάβει κάποιος πρόεδρος του κόμματος, ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό του υποψήφιο. Ο κύριος Παπάς μιλάει για συλλογική εναλλακτική προεδρία του κινήματος. Το Σάββατο, Κυριακή, Κοντιγιοτρή, αύριο θα φανεί τι θα αποφασιστεί. Ο κύριος Φάμελος ξεκαθάρισε ότι παραμένει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του κόμματος. Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει στις εκλογές, βέβαια. Είμαι λίγο κακιά σήμερα. Απάντηση Αλέξη Τσίπρα στις επιθέσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνης, είναι ο Αδωνισμός. Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα υποφέρουμε από την ακρίβεια. Δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά μας. Και από όλο το πολιτικό σύστημα περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και από το δημοσιογραφικό σύστημα περιμένουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, στοχευμένες για συγκεκριμένες απαντήσεις από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους όλων των κομμάτων γύρω από τα θέματα που πραγματικά μας απασχολούν. Αυτά σε λίγα με λίγα λόγια στην ευρύτερη επικαιρότητα. Στην Κρήτη είχαμε το κλείσιμο της υπόθεσης των πρισμών των απορριμματοφόρων στα Μαλακά στο εφετείο οι αποφάσεις. Στα Αρκαλοχώρη 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και μεγάλος προβληματισμός για τα μεγάλα έργα, το αντίκτυπό τους, τις απαλωτριώσεις, το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες. Κινούμαστε σε μια ρουτίνα ειδήσεων η οποία δείχνει να μην εξελίσσεται. Πάμε με ένα τραγούδι όμως εμείς τώρα να κουβεντιάσουμε ένα θέμα για το οποίο, όπως λέγαμε και χθες, έχει αναπτυχθεί μια κινδυνολογία, γιατί αλίμονο αν ως μέσα ενημέρωσης δεν πουλήσουμε και λίγο τρόμο στους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

Εάν δεν ήταν τόσο ανησυχητικό, θα μπορούσε να γίνει και σάτυρα του Σεφερλίτου Λαζόπουλου όλο αυτό το πράγμα που στις αρχές του καλοκαιριού έρχεται κατά κύματα στα μέσα ενημέρωσης. Είναι σαν να φανταστείτε, να κλείσουμε τα μάτια μας, να φανταστούμε ότι θα μπούμε στη θάλασσα, θα μας μαστιγώσουν οι μοβ και οι κόκκινες τσούχτρες, μετά θα καραδοκεί η καρέτα-καρέτα να μας δαγκώσει και αφού προσπαθήσουμε να βγούμε από τη θάλασσα, ένας λαγοκέφαλος θα μας κόψει ένα κομμάτι κόκαλο. Όλη αυτή η τρομολαγνία λοιπόν για το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον που θα έπρεπε να αφήνεται στα χέρια των ειδικών έχει και άλλα αποτελέσματα. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση με τις θαλάσσιες χελώνες ότι δαγκώνουν και επιτίθενται και όντως είχαν δαγκώσει μερικούς λουόμονους, σφαγιάστηκαν και σφαγιάστηκαν και πρόπερση και πέρυσι και σφαγιάστηκαν και σε παραλίες των Χανιών όπως το Μαράθι. Έλεγα προχθές ότι πολλές φορές μου έχει τύχει να κολυμπίζω και να περάσει δίπλα μου μια χρόνια, ποτέ δεν μου επιτέθηκε γιατί ποτέ δεν επιχείρησα ούτε να την ακουμπήσω, ούτε να την ακολουθήσω, ούτε να την κάνω αξιοθέατο. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη φύση επικρατεί μια αλληλεπίδραση. Αυτή την αλληλεπίδραση λοιπόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να την καταργεί. Η θαλάσσια χελώνα τρώει τις μεύουσες. Επίσης είναι εχθρός του λαγοκέφαλου. Οι λαγοκέφαλοι ναι είναι ένα επιθετικό ψάρι που δεν ήρθε εδώ για να επιθεθεί στους Έλληνες. Ήρθε για συγκεκριμένους φυσικούς λόγους. Όλα λοιπόν πρέπει να ψάρι που δεν ήρθε εδώ για να επιθεθεί στους Έλληνες. Ήρθε για συγκεκριμένους φυσικούς λόγους.

0: Και όλη αυτή η τρομολαγνία που καλλιεργείται στον κόσμο πρέπει οπωσδήποτε να φοβάται κάτι.
1: Θα συμφωνήσω και τα είπατε πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ουδέποτε έχουμε επίθεση καρχαρία τα 50 τελευταία χρόνια σε άνθρωπο στην Ελλάδα. Ουδέποτε έχουμε σοβαρό τραυματισμό ή κάτι να έχει προκύψει από καρέτα-καρέτα. Και η λαγοκέφαλη είναι ένα είδος που έχει εισβάλει, γιατί έχουν αλλάξει οι όροι της θαλάσσιας διαβίωσης στη Μεσόγειο, αλλά ουδέποτε έχουν επιτεθεί σε άνθρωπο. Σε λίγο θα τους παρομοιάζουμε με τα πυράγχας.
1: Έχετε δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι έτσι και η επιστημονική κοινότητα και όλοι και θεά αρμόδιος επιστημονικός φορέας και επί του συγκεκριμένου θέματος έχει χαρακτηρίσει τις διαστάσεις που έχει λάβει όλο αυτό το θέμα έτσι σαν υπερβολικές και έναν αδικαιολόγητο πανικό. Και ως προς τα περιστατικά επίθεσης λαγοκέφαλου σε λουόμενο, με βάση επιστημονικές αναφορές μόνο ένα περιστατικό επιβεβαιωμένο έχουμε για την Κρήτη το 2022. Οπότε πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι ένας πανικός που φανταζόμαστε ότι θα μπούμε στη θάλασσα και όλοι είναι εναντίον μας, ενώ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και ίσως και εμείς έχουμε επηρεάσει πολύ περισσότερο ήδη το οικοσύστημα για να είμαστε κάπως και έτοιμοι να δούμε και τις συνέπειες.
0: Ναι, εγώ μεγάλωσα, κυρία Τσαπαρλή, βγάζοντας αχινιούς από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πεθάνω στην πορεία και χωρίς να πάθω φόβο για τη θάλασσα. Είχαμε συνηθίσει ότι μπορεί να πατήσουμε και ένα χινιό στη θάλασσα, δεν χάλασε ο κόσμος, τον βγάζαμε. Επίσης, πατώντας δράκαινες και έχοντας ένα πόνο στο πόδι όταν την πατούσες, τότε υπήρχαν πολλές στην αμμώδη θάλασσα, τώρα δυστυχώς δεν το συναντά συχνά. Θέλω να πω ότι γιατί μας έχει πιάσει αυτός ο φόβος για την ύπαρξη, τη φυσιολογική ύπαρξη θαλάσσιας ζωής στη θάλασσα.
1: Πιστεύω ότι, όπως είπατε παλιά και θυμόμενοι πριν μερικές δεκαετίες, πώς ήταν η θάλασσά μας από θέματα έτσι, ψαριών και βιοποικιλότητας, αχινή, όπως ήταν και τα βουνά λοιπόν. Απλά επειδή υπάρχει έτσι σταδιακά αυτή η συρρήκνωση της βιοποικιλότητας, ίσως ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας και αλληλεπιδρούμε και συνυπάρχουμε και συνδιαλεγόμαστε κατά κάποιο τρόπο με πάρα πολλά άλλα ήδη. Οπότε πρέπει, θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ίσως και από κάποιους ή καλλιεργείται λίγο και στοχευμένα αυτή η αίσθηση ότι μπαίνουμε στη θάλασσα ή ότι σε μια παραλία, που μπορούμε να μιλήσουμε και για τη θαλάσσια χελώνα μετά, αλλά ότι η παραλία ανήκει, είναι μόνο χώρος αναψυχής του ανθρώπου, δεν είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα. Ή αντίστοιχα η θάλασσα μπαίνοντας μέσα, ότι είναι απλά εκεί για να μας ευχαριστήσει. Ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και μπαίνουμε εμείς μέσα σε ένα ζωντανό οικοσύστημα που πολλά άλλα είδη αλληλεπιδρούν, αναπαράγονται και τρέφονται. Οπότε θέλει σίγουρα γνώση, θέλει ενημέρωση, θέλει και έναν σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και για το θαλάσσιο.
0: Επίσης, η θαλάσσια ζωή δεν είναι ατραξιόν για να ταΐζουμε, να προσελκύουμε ήδη και μετά να τα δολοφονούμε, γιατί κατά λάθος μπορεί και να μας δαγκώσουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί πόνεσε η καρδιά μου με τις θαλάσσιες χελώνες και θα αναφερθώ στο Μαράθι εγώ. Τη μία χρονιά ήταν δύο θαλάσσιες χελώνες στην κεντρική παραλία, μετά είχαμε δει δύο θαλάσσιες χελώνες να περιφέρονται μεταξύ Μαραθιού και Λουτρακίου στη θαλάσσια περιοχή. Πάνε όλες, φύγανε, τις σκοτώσανε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως έτσι συζητούνταν πολύ το συγκεκριμένο θέμα και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ξεκίνησε με καταγραφές από δαγκώματα, από θαλάσσιες χελώνες προς λουόμενους. Και να πω έτσι εν συντομία για αυτό το θέμα, ότι γενικά η θαλάσσια χελώνα δεν είναι ένα επιθετικό ζώο και όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά που άνθρωποι μοιράζονται την εμπειρία τους όπου κολυμπάνε ήρεμα και έτσι με σεβασμό δίπλα σε μια θαλάσσια χελώνα και την θαυμάζουν και πολύ λιγότερα αυτά που μια χελώνα θα επιτεθεί. Και αυτό έχει να κάνει είτε με το πώς εμείς προσεγγίζουμε και πλησιάζουμε αυτό το ζώο, θέλουμε να το αγγίξουμε, να το χαϊδέψουμε, να το ενοχλήσουμε, να το φωτογραφίσουμε. Ή αντίστοιχα μετά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο, έτσι, βαθύτερο αίτιο, το οποίο αφορά το τάισμα της θαλάσσιας χελώνας και γενικότερα της άγριας ζωής. Όπου υπάρχουν περιστατικά και στις περιοχές που εντοπίστηκαν και τα δαγκώματα,

0: όπου είτε από αμέλεια, ξεψαρίζοντας ψάρια, ας πούμε, ψαράδες, είτε και εκ προθέσεως κάποιες φορές και σε άλλες περιοχές, σαν τουριστική ατραξιόν για να προσκαλέσουμε μια χελώνα. Όταν λοιπόν αυτό το ζώο ταΐζεται επανειλημμένα, επιδρά φυσικά πρώτα απ' όλα και αλλοιώνει τη δική του φυσική συμπεριφορά, δεν είναι μαθημένη, δεν είναι από τη φύση της μια θαλάσσια χελώνα, δεν περιμένει το φαγητό, ας πούμε, από τον άνθρωπο. Οπότε όταν ταΐζεται και με φαγητό που συχνά δεν είναι κατάλληλο για αυτή, αλλά και συνηθίζει μια άλλη διαδικασία, αλλοιώνεται η φυσική της συμπεριφορά και μπορεί να γίνει και επιθετική μετά, να γίνει, να νιώσει έτσι ανταγωνισμό μέσα στο περιβάλλον στο οποίο τρεφότανε και να επιτεθεί και σε άνθρωπο, είτε περιμένοντας, ας πούμε, να τραφεί από αυτόν, βλέποντας τον σαν λουόμενο.
1: Να πούμε βέβαια ότι δολοφονούμε εκατομμύρια πλάσματα στον κόσμο με τα πλαστικά που πετάμε στις θάλασσες.
0: Φυσικά.
1: Τα καταδικάζουμε σε ένα αργό και μαρτυρικό θάνατο. Ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για να τα λέμε όλα δηλαδή, να σκεφτόμαστε τι κάνουμε και εμείς σε σχέση με το περιβάλλον.
0: Φυσικά, εμείς ο Αρχέλων και με το έργο έτσι που επιτελεί της προστασίας των φωλιών της θαλάσσιας χελώνας, την επιστημονική έρευνα κλπ. Ταυτόχρονα κάνουμε και έτσι καταγραφή και αναφορά των απειλών που δέχεται το είδος και το οικοσύστημά του, η βιότοπη ολόκληρη αναπαραγωγής του. Η πλαστική ρήπανση είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ συχνά και σε νεκροψίες που έχουν γίνει ή σε ζώα που έχουμε λάβει στο κέντρο διάσωσης και περίθαλψης στη Γλυφάδα, στην Αθήνα, τα οποία τα ζώα τα έχουν έρθει στο κέντρο ζωντανά και έχουμε βρει μέσα στα στομάχια τους πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικού. Οπότε αυτό είναι κάτι που ξέρουμε ότι συμβαίνει επιβεβαιωμένα, δεν είναι μια εικασία. Όλα τα ίδια επηρεάζονται από το πλαστικό και το μικροπλαστικό και εν τέλει και ο άνθρωπος και είναι πολλές άλλες ακόμα απειλές.
1: Δώστε μου μια ανατελεία, αν μου επιτρέπετε, γιατί με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Περικλής, ο Κουκλάκης, ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου σε σπίτια πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και σπίτια. Θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση και περιμένουμε νέα για να συνδεθούμε και με το Περικλή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά ήταν η είδηση της στιγμής και πρέπει να τη μεταδώσουμε.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, συνεχίζει κυρία Σαπαντή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όλα τα πλάσματα που, ας πούμε, η χελώνη, η θαλάσσια μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί με έναν τρόπο, τρώγοντας μεύουσες και είναι και εχθρός του λογοκέφαλου, που μακρύνει είδη που μας ενοχλούν. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς τι είναι ενοχλητικό και τι δεν είναι.
0: Αρχικά να πω ότι κάθε είδος έτσι θεωρούμε ότι έχει την δική του αξία και ανεξάρτητα έτσι με το αν προσφέρει κάτι στον άνθρωπο, κάθε είδος αξίζει φυσικά να υπάρχει και εννοείται μετά ότι κάθε τι υπάρχει για ένα λόγο και προσφέρει μια μεγαλύτερη ισορροπία στα οικοσυστήματα. Η θαλάσσια χελώνα, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι είναι ένα έτσι εμβληματικό είδος, ομπρέλα, το οποίο βρίσκεται και ψηλά στην τροφική αλυσίδα και η προστασία του και η ύπαρξή του στις θάλασσές μας συνεπάγεται φυσικά και φυσική ισορροπία στα τροφικά πλέγματα, ολόκληρη την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με τις μεύουσες, όπως είπατε, ρυθμίζει πληθυσμούς. Με το λαγοκέφαλο επίσης έχουμε επιβεβαιωμένα περιστατικά, γνωρίζουμε ότι μπορεί να τραφεί και με λαγοκέφαλους, γιατί φυσικά η καρέτα τρώει πολλά και διαφορετικά είδη, αλλά τρώει και ψάρια. Και τρώει και το λαγοκέφαλο, δεν την επηρεάζει αυτή η νευροτοξίνη του συγκεκριμένου ψαριού. Βέβαια, φυσικά, κάτι που θέλουμε και εμείς σαν αρχαίλων να τονίσουμε και η επιστημονική κοινότητα είναι ότι από μόνο του έτσι, η φυσική θύρευση της καρέτα προς το λαγοκέφαλο δεν αποτελεί από μόνη του μία λύση.
1: Όχι, αλλά δεν μας ενοχλεί καρέτα, θέλω να πω. Αυτό.
0: Φυσικά και δεν μας ενοχλεί.
1: Δεν απειλεί για τον άνθρωπο, είναι σύμμαχος του ανθρώπου.
0: Ακριβώς. όλα τα είδη έχουν την αξία τους, έτσι, συμβάλλουν στην ισορροπία, και το να αφαιρέσουμε ένα μπορεί να μην μας είναι άμεσα ορατό. Καμιά φορά ρωτιόμαστε, και άμα δεν υπήρχε η καρέτα, τι θα γίνει? Δεν βλέπουμε ένα άμεσο όφελος από τη μια στιγμή στην άλλη στον άνθρωπο. Και όμως το να αφαιρεθεί ένα είδος έχει μετά πολύ μεγάλες συνεπακόλουθες επιπτώσεις και μακροχρόνια. Για παράδειγμα, με το λαγοκέφαλο γνωρίζουμε ότι ο λόγος έτσι που έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ, φυσικά μπήκε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, έτσι, αλλά και η απουσία φυσικών θηρευτών για το λαγοκέφαλο έχουν οδηγήσει σε αυτήν την τεράστια εξάπλωση. Οπότε κάθε τι που λείπει και δεν είναι σε ισορροπία φέρνει και πολλά άλλα προβλήματα, και εν τέλει μετά και στην οικονομία, τη γαλάζια οικονομία, έτσι, την αλληλεία, την υγεία κλπ.
1: Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο πώς υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται και για την καρέτα-καρέτα. Διάβαζα έναν απολογισμό, περίπου 30.000 επισκέπτες είχαν οι περιοχές Οτοκίας.
0: Αναφέρεστε στον απολογισμό του Αρχέλων, σωστά, στα νούμερα που
1: ναι.
0: Πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν καταγράφουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, πέρα από το έργο προστασίας των φωλιών και της επιστημονικής έρευνας, κάνουμε και πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, είτε είναι στον ενημερωτικό μας σταθμό στην πόλη των Χανίων και σε άλλες περιοχές, σε τουρίστες, σε επισκέπτες, σε ντόπιους, σε σχολεία. Από όλες αυτές τις δράσεις μας λοιπόν καταγράφουμε πολύ αναλυτικά τον αριθμό των ανθρώπων που ενημερώνουμε. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι μέσα από τις δράσεις του Αρχέλων ευαισθητοποιήθηκαν, έτσι, και μάθανε και για τη θαλάσσια Χελώνα και για το φυσικό πλούτο της Κρήτης, και φυσικά και οι ίδιοι πώς μπορούν, έτσι, να συμβάλλουν με απλές καθημερινές πρακτικές στην προστασία του είδους.
1: Και αυτό αφήνει και ένα θετικό αποτύπωμα στην ψυχολογία του επισκέπτη, δηλαδή ότι δεν είμαστε μια χώρα βαρβάρων, αλλά ότι είμαστε μια χώρα που υπάρχουν ευαισθητοποιημένες ομάδες ανθρώπων που ενεργούν για την προστασία των ειδών και την διατήρηση της ζωής σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτός είναι, έτσι, και δικός μας στόχος και επιδίωξη. Ερχόμενος κάποιος, μιλώντας για την Κρήτη, στην περιοχή που δραστηριοποιούμε, να ερχόμενος κάποιος εδώ δεν είναι μόνο ο ήλιος και η ξαπλώστρα και η θάλασσα, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα, τέτοια κουλτούρα, πολιτισμός, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η οποία όχι απλά αξίζει να αναδεικνύουμε, προϋποθέτει όλο αυτό μια σκληρή δουλειά και μια δέσμευση ότι θα την προστατεύσουμε και θα τη διατηρήσουμε. Οπότε ναι, προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε πέρα από το κομμάτι του επιστημονικού μας έργου. Θεωρούμε ότι έχουμε και μια συμβολή σε αυτό που λέμε βιώσιμος τουρισμός, ώστε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να φεύγουν με μια παραπάνω γνώση, με μια παραπάνω σύνδεση με τον τόπο, και να συμβάλλουμε και εμείς, έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, είστε ο Πανιδίνη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν τις τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Ευάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Περικλής ο Κουκλάκης στο στούντιο να μας δώσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Περικλή.
1: Πριν από λίγη ώρα, δηλαδή 20 λεπτά, ήρθε η ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές εδώ στους διαπιστευμένους συντάξεις ότι από το πρωί, από τις πρώτες ωραίες ώρες, μαθαίνουμε ότι από τα ξημερώματα έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και ταυτόχρονα γίνεται σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Γίνονται συλλήψεις, έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις συλλήψεις σε τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονται με κάποιο τρόπο να είτε να έχουν συμμετοχή στην επίθεση, στις επιθέσεις που έγιναν και στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και στον τραυματισμό ουσιαστικά τουλάχιστον τριών ακόμα ατόμων, τεσσάρων ατόμων. Η μία σύλληψη είναι στα Χανιά, από ό,τι λένε οι αστυνομικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα νεαρό άτομο το οποίο δεν είναι κριτικός και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι μετά την επίθεση, τις επιθέσεις τις ταυτόχρονες, σχεδόν ταυτόχρονες, ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Δεν έχει σχέση άμεση με την περιοχή. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ανήκει στον χώρο των αντεξουσιαστών, ξέρουμε.
1: Δεν έχουν καμία περαιτέρω πληροφορία, ούτε καν ηλικία δεν έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε. Ξέρουμε ότι είναι νεαρός, ξέρουμε ότι ήρθε και παρέμεινε σε κατάλημα στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη στην περιοχή την ευρύτερη των Χανίων. Από εκεί πέρα τώρα τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερες
0: λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς. Εντοπίστηκε και αυτό στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομικοί και στις δύο περιοχές, και της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Ενώ και αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται κατοίκων και επιτόπιες έρευνες σε οχήματα, σε χώρους είτε ιδιοκτησίας είτε παραμονής των ατόμων αυτών. Μέχρι
0: έλεγαν από την αρχή οι αστυνομικοί ότι θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη των ανθρώπων που έχουν ενδείξεις, για να μην βιαζόμαστε κιόλας.
1: Σωστά. Ότι φέρονται, κατηγορούνται, εμπλέκονται με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα.
0: Και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και δηλώσεις και από τον κύριο Χρυσοχοίδη που είναι σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Δεν το συζητάμε, διότι υπάρχει μια εξέλιξη, μια τέτοια επιχείρηση που γίνεται και με φόντο έτσι ένα τόσο τυφλό χτύπημα. Ενδεχομένως, προφανώς θα κατατάσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό εισαγωγικά τέτοιων αντίστοιχων επιθέσεων. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι τώρα τρία ταυτόχρονα χτυπήματα με στόχους συγκεκριμένους πολιτευτές ενός κόμματος, ότι θα είναι απλά
0: και μόνο της
1: Νέας Δημοκρατίας. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις από ποιο χώρο, από πού, με τι οργάνωση, με τι δομή, με τι σχεδιασμό, με τι στόχευση, για να διαπιστωθεί ακριβώς και το έβρος.
0: Το θέμα είναι ότι βρήκε τραγικό θάνατο μια γυναίκα.
1: Δυστυχώς,
0: στην προσπάθειά της να φύγει από τον κίνδυνο, τραυματίστηκε και η μητέρα, και η κόρη, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, και ο πατέρας, έτσι, που, δηλαδή γενικά ήταν απίστευτες αυτές τις εικόνες. Και είμαστε στην αρχή μιας περίοδου που λέγεται προεκλογική.
1: Σωστά.
0: Και καλό είναι σε καμία περίπτωση, από όπου και αν προέρχονται τέτοια χτυπήματα, να μην συμβαίνουν και να συλλαμβάνονται.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε.
0: Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των γεγονότων.
1: Σωστά. Και οι ένοχοι στρωτές. Και γιατί δεν λέει κανείς ότι αυτοί είναι απαραίτητα.
0: Ναι, υποθέτω ότι οι αρχές θα το διερευνήσουν αυτό ενδελεχώς.
1: Πρέπει να δοθούν απαντήσεις συγκεκριμένες. Δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να δώσεις ένα στίγμα το που κινούνται ο καθένας, που κινήθηκε.
0: Δεν ήταν όμως η συνηθισμένη επίθεση με γκαζάκια.
1: Καταρχάς
0: ήταν πολύ ενισχυμένοι οι εκρηκτικοί αυτοί μηχανισμοί και ήταν με γκαζάκια.
1: Ναι.
0: Και έφερε τεράστια έκταση καταστροφής. Γι' αυτό είχαμε και την εκτεταμένη πυρκαγιά, γι' αυτό είχαμε και το θάνατο μιας γυναίκας. Το φρικτό θάνατο μιας γυναίκας, Περικλή.
1: Και προφανώς πρέπει να φανεί και όλη η πορεία. Δηλαδή, πέρασε ένα σεβαστό διάστημα. Δεν είναι ότι πιαστήκαν και παυτοφόρο.
0: Είχαν αρχίσει και μουρμούριζαν και οι συνάδελφοι στην Αθήνα ότι που είναι οι άμεσες συλλήψεις και τα λοιπά. Δεν πρέπει να κάνουμε κριτική σε αυτό. Πρέπει να δίνουμε χρόνο για να γίνει.
1: Φυσικά, για εμάς, απλά θέλω να πω ότι.
0: Να δίνεται χρόνο για να γίνεται σοβαρή έρευνα.
1: Φαντάζομαι αυτό και θέλω να συνηγορήσω.
0: Και να καταλήξει σοβαρά συμπεράσματα.
1: Και να το κυκλώνουν, να το δένουν σωστά, να μην υπάρχει διαρροή ότι κάποιος εξέφυγε, κάποιος, αν είναι και οργάνωση συγκεκριμένη, είτε στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είτε βάση περιπτώσει πολιτική ήταν η επίθεση, ούτως ή άλλως στοχοποιημένο πολιτικά ήταν. Οπότε πρέπει να δοθεί αναλυτική ενημέρωση στο κοινό, στον κόσμο και βέβαια να ξέρουν και οι πολίτες.
0: Ήταν λίγο μπερδεμένες πληροφορίες στην αρχή ότι έχουν σχέση και με τον οπαδικό χώρο και με το αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκεί μπερδεύτηκα εγώ κάπου, γιατί αυτά δεν ταιριάζουν πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Είναι αυτό το. Ούτως ή άλλως στην αρχή οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, η μία αντικρούει και την άλλη καμιά φορά γιατί.
0: Όπως και να έχει, είναι απαράδεκτο.
1: Δεν το συζητάμε, κατά κριτέο.
0: Οι δολοφονικές επιθέσεις οδηγούν σε μίσος και δεν οδηγούν σε καμιά μορφή απόδοση δικαιοσύνης ή δημοκρατίας. Και τι να πούμε, αυτός ο αφρικτός θάνατος δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο.
1: Και ας είναι ο τελευταίος.
0: Και ήταν και μια υπεράσπιση γυναίκα η οποία δεν είχε καμία
1: και
0: σχέση.
1: Και καμία σχέση εν τέλει. Ναι. Καμία εμπλοκή.
0: Ανησυχητικά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσεις πολύ από,
1: ναι,
0: από πάρα πολύ κοντά το θέμα.
1: Θα έχουμε νεότερα. Εντός και θα σε ξαναδιακόψω εγώ αν έχω κάτι νεότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Διέκοψέ με. Πάμε με ένα τραγούδι να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το πρώτο κύκλο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή.
1: Καλημέρα.

Είμαστε στο τέλος της αυτής της ώρας. Να αποχαιρετήσουμε Ανατολική Κρήτη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας μέχρι τις 10 στη Δυτική Κρήτη. Τρεις συλλήψεις, η μία στα Χανιά. Έχει προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος στην δολοφονική επίθεση με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Το παρακολουθούν ο συνάδελφος ο Περικλής Γουκλάκης στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε νεότερα σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης σήμερα στο Ηράκλειο είναι βέβαιο ότι θα δώσει και το στίγμα υπουργός με τις δικές του δηλώσεις. Από όλους εμάς μέχρι αυτήν την ώρα ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας. Προσοχή στους δρόμους, στο αλκοόλ. Μη φοβάστε τη θάλασσα. Κολυμπάτε και να σας τσιμπήσει κανένα ψαράκι, δεν θα πάθετε τίποτα. Με ένα τραγούδι σας λέμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app.
3: θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είπαμε με τον Παράσχο να ξεκινήσουμε με Bonnie Tyler για να αποχαιρετήσουμε και εμείς αυτή τη μεγάλη ερμηνεύτρια με την απίστευτη φωνή, η οποία μας αποχαιρέτησε χθες, ηλικία 75 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που είχε. Μία τραγουδίστρια, μία ουαλίστη καταγωγή, που νομίζω ότι πραγματικά έκανε αίσθηση, κυρίως στη δεκαετία του 80, με αυτές τα απίστευτα τραγούδια τα οποία μας τραγούδησε, ερμήνευσε. Πραγματικά, γιατί είμαστε και από εκείνη τη γενιά και μπορούμε να καταλάβουμε, γνωρίζουμε έτσι το μέγεθος που και τις διαστάσεις που είχαν πάρει στο κύριο, στο νεανικό κοινό, αυτά τα τραγούδια και αυτή η ερμηνεύτρια. Και βεβαίως φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει όλοι, ότι αυτή τη βραχνάδα που την έκανε και ξεχωριστή είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος που είχε. Δηλαδή είχε κάνει μία επέμβαση το 77 στις φωνητικές χορδές, της είπαν οι γιατροί ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική. Εκείνη κάποια στιγμή έβαλε τις φωνές πάνω στα νεύρα της και αλλίωσε για πάντα τη χρειά της, που όμως τελικά ήταν, θα λέγαμε, το μεγάλο της ατού στην απίστευτη αυτή πορεία η οποία είχε, τη μουσική πορεία. Λοιπόν, καλό της ταξίδι, είχε έρθει και στην Ελλάδα, θυμάστε. Είχε πει ένα πολύ όμορφο τραγούδι μαζί με την Αρβανίτη. Νομίζω σε μουσική Ρακιντζή ήταν, Παράσχο. Λοιπόν, τι να πούμε, καλό ταξίδι, μόνο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, αυτό το πρωινό, Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μάλιστα θα είναι και ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για την παραλία. Πραγματικά, δηλαδή, θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, όχι πάρα πολύ, μην ανησυχήσετε τώρα, δηλαδή θα είναι πάνω από 30 βαθμούς, αλλά το βοριαδάκι θα είναι τόσο όσο. Προκειμένου έτσι λίγο να μας ανακουφίζει, δεν περιμένουμε ιδιαίτερα έτσι κύματα στη θάλασσα, οπότε ιδανικές οι συνθήκες για εκείνους που προτιμούν και να μην αντιμετωπίζουν θέματα με κυματισμούς στη θάλασσα, ιδανικές συνθήκες για να κάνετε τον μπάνιο σας αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκλέψετε λίγο χρόνο και εσείς που εργάζεστε, γιατί πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται και το Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσετε όμορφα. Θα έλεγα ότι ο καιρός θα έχει τις ιδιαιτερότητες που λέγαμε ότι είχαμε και χθες, δηλαδή ίσως να δούμε κάποιες βροχές και σήμερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης. Δεν ξέρω αν έβρεξε τελικά χθες, γιατί λέγαμε για τα Νόγια, για το Τζερμιάδον και στο Ροπέδιο, για την Αγία Βαρβάρα, δεν ξέρω αν έβρεξε χθες, αν έριξε έστω μια σταγόνα, αλλά και σήμερα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο σε αυτές τις περιοχές, στα ορεινά και στα ημιορεινά της Κρήτης. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Θα πάμε λίγο πάνω από τους 30. Στα νότια θα πάμε πάνω από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και σας είπα, πάμε για το Σαββατοκύριακο με πάνω από 30 βαθμούς το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί 33-34 θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, λίγο πιο πάνω την Δευτέρα και την Τρίτη, και με ένα πολύ ελαφρύ βοριαδάκι, άντε η έντασή του να φτάσει στα 4 μποφόρ. Από αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι και χαμηλή επικινδυνότητα που έχουμε σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Βεβαίως το λέμε ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ότι μπορεί μια φωτιά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους να γίνεται πιο επικίνδυνη, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει επικίνδυνη ακόμα και εάν δεν έχει ένταση ο άνεμος. Λοιπόν, διάρρη είναι σήμερα, είναι χαμηλή, αλλά και πάλι όλοι πρέπει να προσέχουμε. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος και στη μουσικές επιλογές ο Παράσχος και ο Γιώργος Βλαχάκης στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Είναι καταιγιστικές βεβαίως οι εξελίξεις που έχουμε, φαντάζομαι τα ακούσατε και νωρίτερα από τους συναδέλφους στα Χανιά, για τη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής που είναι σε εξέλιξη από το πρωί.
σε Θεσσαλονίκη, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περιοχή των Χανίων, συγκεκριμένα στην περιοχή της Παλαιόχωρας, λένε οι πληροφορίες. Έχουμε τη σύλληψη ατόμων για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών, βουλευτών, μάλλον πρώην βουλευτών, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Υπήρξε μια ανακοίνωση νωρίτερα από τις αστυνομικές αρχές σε σχέση με το τι ακριβώς γίνεται, ότι είναι σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Κλιμάτων Βίας στην Αντιδημοκρατική, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη για τη σύλληψη ατόμων και ότι έχουμε τρεις συλλήψεις. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι η σύλληψη που έχουμε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή της Παλαιόχωρας, έχει συλληφθεί μια γυναίκα η οποία όμως δεν έχει σχέση με την Κρήτη, έκανε τις διακοπές της στην Παλαιόχωρα και συνελήφθη εκεί. Περιμένουμε να δούμε βεβαίως, γίνεται λόγος για νεαρό άτομο, περιμένουμε να δούμε βεβαίως ποια είναι η σχέση της με τις επιθέσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες είναι σε εξέλιξη, όπως σας είπε η επιχείρηση, γίνονται και άλλες έρευνες, γίνονται έρευνες σε σπίτια, σε καταλήμματα, σε αυτοκίνητα, οπότε περιμένουμε να δούμε και εμείς ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση. Ενδιαφέρον θα έχει σήμερα, μετά και από αυτό το γεγονός, ούτως ή άλλως θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή, η παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Ηράκλειο, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος σήμερα τώρα στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιάσει τη νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, που θα αναλάβει την αστυνόμευση της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Μια εξέλιξη που είχαμε βεβαίως, να το λέμε και αυτό, γιατί ήταν ένα αίτημα δεκαετίων, όχι των τελευταίων χρόνων, ένα θέμα το οποίο το εξετάζανε, το βάζανε στο σιρτάρι, το βγάζανε από το σιρτάρι, το ξαναβάζανε στο σιρτάρι. Λοιπόν, μετά όμως τα γεγονότα στα Βορίζια, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η υποδιεύθυνση, οπότε έχουμε τα εγγένεια σήμερα, μια υπηρεσία η οποία θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Νικολούδη, να το μάθω κι εγώ, είναι μεταξύ Μυρών και Γαλλιάς. Πρόκειται για ένα διοικητικό συγκρότημα, έτσι λέει το ρεπορτάζ, όπου εκτός από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς θα στεγαστούν και άλλες υπηρεσίες που είναι διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή των Μυρών, όπως είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως είναι το ΕΚΑΒ, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού και άλλες δημοτικές υπηρεσίες. Και είναι σημαντικό γιατί θεωρούν ότι όταν όλες αυτές οι υπηρεσίες, που με τον ένα τον άλλο λόγο πολλές φορές πρέπει να συνεργαστούν, πάρα πολλές φορές πρέπει να συνεργαστούν, το γεγονός ότι θα συνυπάρχουν όλες σε αυτό το κτίριο, θεωρούν ότι θα υπάρξει καλύτερο συντονισμός. Την ευθύνη της νέας υποδιεύθυνσης έχει αναλάβει η αστυνομική διευθύντρια Ιρένα Σιμιανάκη. Όπως είπαμε, σήμερα στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια και ο κύριος Χρυσοχοίδης περιμένουμε. Σίγουρα θα πει στις δηλώσεις που θα κάνει, θα πει και για την επιχείρηση της αντιδρομοκρατικής, να δώσει περισσότερες έτσι πληροφορίες. Ο οποίος κύριος Χρυσοχοίδης θα παραμείνει στην Κρήτη, γιατί το απόγευμα θα δώσει το παρόν σε μια εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο στο Ηράκλειο, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στις 7 το απόγευμα, και έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία.

Λοιπόν, είχαμε και αυτό το απίστευτο γεγονός με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο, με την καταγγελία που έκανε ένας 16χρονος, ο οποίος εργάζεται ως σερβιτόρος σε ξενοδοχείο στην Χερσόνησο, κατήγγειλε το διευθυντή του ξενοδοχείου, 61 ετών, ότι τον χτύπησε, τον έβρισε, τον απείλησε. Το παιδί μίλησε και στην εφημερίδα στην Πατρίδα και είπε ότι ανάμεσα στις εργασίες του και ενώ είχε τελειώσει τις δουλειές του και ετοιμαζόταν το εστιατόριο προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κόσμο, κάθισε για λίγο σε μια γαρέκλα και εκεί δέχτηκε, όπως είπες, επίθεση από τον 61 ετών διευθυντή του ξενοδοχείου, τον χτύπησε στην πλάτη και στη συνέχεια και τον απείλησε και τον εξύβρισε. Έχει συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου μετά την καταγγελία που έκανε ο νεαρός και η μητέρα του. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις πράξεις που του αποδίδονται και πήρε αναβολή, γιατί η υπόθεση πήγε στο αυτόφορο μονομελές. Η υπόθεση λοιπόν πήρε αναβολή και θα εκδικαστεί στις 17 Ιουλίου. Όμως έχουμε αντιδράσεις και από τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αλλά και από το χώρο των διευθυντών ξενοδοχείων. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων που εκφράζει την ανησυχία της αλλά και τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό αυτό.

0: Λοιπόν, είναι σοκαριστικό όταν μιλάμε για έναν ανήλικο. Επιτρέπεται βεβαίως στους ανήλικους υπό προϋποθέσεις να μπορούν να εργαστούν και κυρίως βεβαίως είναι πάρα πολλοί οι οποίοι εργάζονται στον ξενοδοχειακό χώρο και στον χώρο της εστίασης. Είπαμε, αυτό γίνεται υπό προϋποθέσεις και με την έγγραφη άδεια της οικογένειας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιπλέον ευθύνη από τους υπεύθυνους των μονάδων των επιχειρήσεων όπου εργάζονται, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά, και βεβαίως θα πρέπει να και να τους προσέχουν, αλλά και να προσέχουν πώς διαχειρίζονται το γεγονός αυτό. Λοιπόν, πάμε να βρούμε για το θέμα αυτό τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων εδώ στο Ηράκλειο, τον Νίκο Κοκολάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ενημερωθήκατε κι εσείς για αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει κάτι περισσότερο σε σχέση με το τι συνέβη με το νεαρό. Ποιος είναι, πόσο, 17 ετών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ανήλικος, 17 ετών. Σίγουρα πρόκειται για μια απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε κανένα χώρο εργασίας. Ειδικά για κανένα εργαζόμενο, ειδικά και αυτός που είναι ένα παραπάνω ανήλικος.
0: Ισχύει αυτό το οποίο έτσι διαβάζουμε και σήμερα, και επειδή έχει μιλήσει και στην πατρίδα την εφημερίδα, το παιδί κάθισε για λίγο σε μια καρέκλα να ξεκουραστεί αφού είχε τελειώσει τις δουλειές του και δέχτηκε την επίθεση αυτή από τον διευθυντή? Ξέρετε κι εσείς ότι τέτοια είναι η καταγγελία που έχει γίνει?
1: Ναι, πραγματικά, και εμείς αυτή την πληροφόρηση έχουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και μετά το ζήτημα αυτό, το περιστατικό, διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Εμείς λέμε ότι η προστασία των ανήλικων στην εργασία δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στις διατάξεις των νόμων, απαιτεί του ουσιαστικός έλεγχος, διαφάνεια και όλα αυτά. Δυστυχώς η ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενικές. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργάζεται χωρίς φόβο, χωρίς απειλές και χωρίς να εξευτελίζεται. Αυτή είναι η ουσία.
0: Αυτό βεβαίως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι. Αλλά έχουμε μια παραπάνω ευαισθησία, θα λέγαμε, όταν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος. Το παιδί είναι μόλις 17 ετών και αντιλαμβανόμαστε ότι ένα νέο παιδί είναι δύσκολο να το διαχειριστεί και όλα σε αυτό το οποίο θα του συμβεί, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η απασχόληση των ανηλίκων γίνεται πάντα με προϋποθέσεις και την κατάθεση του πατέρα. Από εκεί και μετά όμως δεν φτάνουν οι νόμοι, πρέπει να γίνονται έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας εάν τηρούνται όλα αυτά που προβλέπονται, εάν ας πούμε ο συγκεκριμένος ανήλικος δούλευε στο σωστό ωράριο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να εργάζονται κάτω από σε βαριές και ατυγιεινές εργασίες. Δεν πρέπει να εργάζονται πέρα τις 10.
0: Μετά τις 10 το βράδυ έχουν 8 ώρο κανονικά.
1: Όταν είναι 15 μέχρι 16 χρονών πρέπει να δουλεύει 6 ώρο πεντήμερο. Από εκεί και μετά, όταν είναι μέχρι 18 χρονών, 8 ώρο Σαββατοκύριακο ρεπό, όχι σε βαριές και αντιγυνές εργασίες. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και δεν πρέπει να δουλεύουν στον ήλιο, έτσι,
1: κουζίνα. Στην κουζίνα, στη λάντζα.
0: Το παιδί αυτό ήταν βοηθός, είναι μάλλον, δεν έχει φύγει από τη δουλειά του, βοηθός σερβιτόρου, έτσι.
1: Σερβιτόρου, ναι. Σε αυτό προβλέπεται. Από εκεί όμως και μετά, εμείς απαιτούμε να γίνει έλεγχος από την επιθεώρηση, αν χτυπούσε την κάρτα του, αν τηρούταν το 11ωρο ξεκούρασης, πώς πληρωνότανε και τις συνθήκες εργασίας.
0: Έχετε μιλήσει εσείς με το παιδί, με την οικογένεια, δεν ξέρω?
1: Προς το παρόν όχι, το προσπαθούμε.
0: Είναι πολλά τα νέα παιδιά τα οποία, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, κύριε Κοκολάκη, που εργάζονται, ανήλικα παιδιά τα οποία εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες, στο χώρο της εστίασης, συνολικά θα λέγαμε στο τουριστικό κλάδο.
1: Ακούστε να δείτε, βλέπουμε ότι η ανήλικη απασχόληση κάθε χρόνο αυξάνεται δραματικά. Και παράλληλα να φέρουμε ότι ένα πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων δεν μας δίνουν στοιχεία. Μέχρι και σήμερα δεν δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για την έκταση αυτού του φαινομένου, γεγονός που δεν επιτρέπει την ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασης και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικών προστασίας. Εκεί είναι η ουσία. Ζητάμε πραγματικά στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την απασχόληση του ενηλίκου και δεν μας δίνει στοιχεία.
0: Γιατί όμως?
1: Μάλλον κάτι θέλουν να κρύψουν για να μην δίνουν στοιχεία. Εμείς ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έξαρση όσον αφορά την απασχόληση ανηλίκων σε διάφορους χώρους εργασίας και μάλλον δεν θέλουν να δώσουν στοιχεία.
0: Εάν είχατε τα στοιχεία στην διάθεσή σας, θα ζητούσατε να υπάρχουν και περισσότεροι έλεγχοι εκεί που υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία εργάζονται? Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν παντού έλεγχοι, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, εμείς λέμε, το είπα και προηγουμένως, ότι η προστασία των ανηλίκων στην εργασία δεν μπορεί μόνο να εξαντλείται στους νόμους και στις διατάξεις. Απαιτείται ουσιαστικό έλεγχο από την επιθεώρηση εργασίας. Πώς εργάζονται αυτά τα ανήλικα, οι σχέσεις εργασίας του, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα ωράρια, αν τηρούνται τα ωράρια ξεκούρασης, που εργάζονται, εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση, η πολιτεία και να στελεχώσει πραγματικά τους ελεκτικούς μηχανισμούς με ανθρώπινο δυναμικό.
0: Τώρα, εσείς θα παρέμβετε, θέλω να πω ότι το παιδί αυτό συνεχίζει να εργάζεται στο ξενοδοχείο, ο 61 ετών διευθυντής παραμένει στο πόστο του, δεν ξέρω πώς μπορούν τώρα να συνεργαστούν και δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα τώρα με τη θέση του παιδιού, ενώ στο ξενοδοχείο.
1: Εμείς ήδη έχουμε ζητήσει από την επιθεώρηση έλεγχο να γίνει στη συγκεκριμένη επιχείρηση και να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Ξέρουμε το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει όσον αφορά τη βία και παρενόχληση, σωματική βία, ελεκτική βία και όλα αυτά. Και εμείς από την πλευρά μας θα παρέμβουμε στο ξενοδοχείο να δούμε τι ακριβώς, να μάθουμε και από τους ίδιους τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Έτσι, και βεβαίως επειδή υπήρξε παρέμβαση και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών, έτσι, γιατί ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι διευθυντής στο ξενοδοχείο και προς τιμήν της Ομοσπονδίας έχει ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τι συμβαίνει, αποτροπιασμός για το περιστατικό και το καταδίκασε τέλος πάντων το περιστατικό αυτό. Πρέπει να δείχνουμε μια παραπάνω ευαισθησία, έτσι, σε τέτοια θέματα όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά.
1: Εμείς λέμε και θα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να μην σιωπούν όταν γίνονται θύματα ή μάρτυρες περιστατικών βία, εκφοβισμού ή παρενόχλησης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς σαν σωματεία έχουμε παρέμβει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έχουμε κάνει καμπάνια για τη βία και παρενόχληση. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά, να τα καταγγέλουν άμεσα είτε στο σωματείο μας είτε στα αρμόδιες αρχές. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας κάθε εργαζομένου.
0: Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, κύριε Κοκολάκη, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό, ή επειδή είναι πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήματα στην Κρήτη. Είναι περιορισμένα, είναι πολλά, προκαλούν ανησυχία. Θα μου πείτε, ακόμα και το ένα μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, αλλά αν είναι πολλά και επαναλαμβανόμενα, αυτό δείχνει και κάτι σε σχέση με την πίεση που ασκείται στους εργαζόμενους.
1: Σίγουρα υπάρχει, σας είπα, μία έξαρση και το τελευταίο διάστημα καταγγέλλονται περισσότερα περιστατικά, ειδικά από νέο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, ότι υπάρχει καταγγελία όσον αφορά τη ηλεκτρική βία, σωματική βία. Από εκεί και μετά ένα μεγάλος αριθμός εμάς μας καταγγέλλονται, αλλά δυστυχώς φοβούνται οι εργαζόμενοι και δεν προχωρούν να τα καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Πρέπει πραγματικά αυτά τα φαινόμενα να μηδενιστούν, μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Φτάνει την εξάντληση που έχουμε λόγω του φόρτου και της εντατικοποίησης της εργασίας. Δεν πρέπει να έχουμε και ψυχολογικά προβλήματα από τους προϊσταμένους και τους διευθυντές και να μας αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν κάποιοι.
0: Ναι, δεν αφορά όλους, έχετε δίκιο σε αυτό, να το επισημάνουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και βεβαίως θέλετε να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορεί να εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, έτσι. Δεν θέλετε αυτές τις συμπεριφορές και αυτές οι καταστάσεις να διώχνουν τους εργαζόμενους από τον κλάδο, που βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η κατάσταση γίνεται και πιο δύσκολη, έτσι.
1: Ναι, βλέπουμε πραγματικά ότι κάθε χρόνο υπάρχει σοβαρό θέμα στελέχωση του εργατικού δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνουν σεμινάρια στους διευθυντές που ισταμένους στον τμήματο όσον αφορά πώς αντιμετωπίζουν τον κάθε εργαζόμενο όταν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα γίνεται μέσω του διαλόγου και όχι τέτοιες ενέργειες όπως το χθεσινό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, ακούσατε για το περιστατικό αυτό. Το παρακολουθούμε το θέμα. Όπως είπαμε, η δίκη αναβλήθηκε για τις στο αυτόφορο χθες, αναβλήθηκε για τις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος πάντως ο διευθυντής του ξενοδοχείου λένε οι πληροφορίες ότι αρνείται όσα καταγγέλλονται σε βάρος του από τον 17χρονο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει το δικαστήριο στις 17. Να δούμε κάποιες ειδήσεις ακόμα. Παρατάθηκαν με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης τα μέτρα που λαμβάνονται για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη, τα οποία βέβαια έχουν αποτέλεσμα όλους αυτούς τους μήνες που εφαρμόζονται, αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν σε σχέση κυρίως με το τι έρχεται από την υπηρετική χώρα και βεβαίως σε σχέση με τις ζωοτροφές που έρχονται και πώς φτάνουν μέχρι τα ποιμνιοστάσια. Υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει, γίνονται και καθαρισμοί προκειμένου να μην έχουμε κι εμείς πρόβλημα την ευλογιά. Οπότε με απόφαση της περιφέρειας τα μέτρα παρατείνονται από σήμερα μέχρι και την 5η 23 του μήνα, 23 Ιουλίου.

δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτό το κρουαζιελόπλιο, το Scarlet Lady, το οποίο έχει μεταφέρει άτομα από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί κάνει μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Υπήρχε θέμα με την Τουρκία. Προσπάθησαν να δέσουν στην Τουρκία, αλλά τους αρνήθηκαν για ηθικούς λόγους, λέει, οι τουρκικές αρχές. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Αίγυπτο. Ήταν να δεις το πλοίο στην Αλεξάνδρεια, αλλά οι Αιγύπτιοι ακολούθησαν το παράδειγμα της Τουρκίας. Οπότε μπήκε στο πλάνο η Κρήτη, γι' αυτό και αναφερόμαστε κιόλας, γιατί το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έδεσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, στα Χανιά. Οι επιβάτες του είναι και πολλοί, είναι 1.860 άτομα επιβάτες και 1.139 μέλη πλοίου.

0: δρόματος, θα παραμείνουν στο λιμάνι της Σούδας, θα κάνουν και τις επισκέψεις τους ό,τι έχουν αποφασίσει και στην πόλη αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους, και μετά θα φύγουν, θα πάνε πάνω βαλκανικές χώρες. Είναι η επόμενη στάση τους, νομίζω, το Μαυροβούνιο, δεν είμαι σίγουρη, σας πω τώρα και κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάντως θα συνεχίσουν το ταξίδι τους, δεν ολοκληρώνεται η κρουαζιέρα τους στο λιμάνι της Σούδας. Αλλά ήταν έτσι, είναι λίγο περιπετειώδης αυτή η κρουαζιέρα για τους επιβάτες και για το πλήρωμα του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου. Λοιπόν, σας λέω ότι κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον έχουμε σήμερα και αύριο, έχουμε έτσι και άλλες, εκτός από την παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη σήμερα στην Κρήτη, έχουμε και άλλες κυβερνητικές παρουσίες. Αύριο θα είναι στο Ηράκλειο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, θα γίνει μια σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, οργανώνεται από το Επιμελητήριο, έχει να κάνει με ζητήματα της τοπικής αγοράς και αναπτυξιακά θέματα, και έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών και οικονομικών φορέων του τόπου. Σήμερα επίσης έχουμε τη συνεδρίαση στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Θα είναι λοιπόν όλα τα στελέχη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης. Και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι. Και βεβαίως περιμένουμε, θα πάνε και οι συνάδελφοι, θα γίνουν και σχετικές δηλώσεις σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια μας. Λοιπόν, και στα δικαστικά, είχαμε ανατροπή χθες στην υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων στο μαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Θυμάστε, είναι μια υπόθεση όπου ήταν εμπρισμός, καταστράφηκαν 8 απορριμματοφόρα του Δήμου. Πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτούργος επιχειρηματίας εκεί της περιοχής, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 7 ετών. Και είχε επίσης καταδικαστεί ο φυσικός αυτοργός, επίσης σε φυλάκιση 7 ετών, και ένα ακόμα άτομο ο οποίος θεωρήθηκε συνεργός του φυσικού αυτοργού και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση 4 ετών. Λοιπόν, άλλαξαν όμως τα δεδομένα στην υπόθεση η οποία εκδικάστηκε χθες σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο. Το δικαστήριο λοιπόν κατά πλειοψηφία αποφάσισε για τον φυσικό αυτοργό, για τον ηθικό αυτουργό, τον 46χρονο, να τον αθώσει. Έκρινε δηλαδή, κατά πλειοψηφία επισημαίνω, ότι δεν θα πρέπει να καταδικαστεί, αθώθηκε, όπως αθώθηκε και ο συνεργός που είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια. Αυτός ο οποίος καταδικάστηκε είναι ο 55χρονος φυσικός αυτουργός, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, μειώθηκε η ποινή του γιατί το αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Οπότε η ποινή του πήγε στα 4 χρόνια και πρόκειται μάλιστα να αποφυλακιστεί και άμεσα. Λοιπόν, πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισαγγελέας της έδρας κατά την πρότασή της είχε ζητήσει από το δικαστήριο να κηρύξει και τους 3 και πάλι ένοχους, όπως κατηγορούνται. Μάλλον όχι όπως κατηγορούνται, είχε επιφυλακτεί όσον αφορά το φυσικό αυτουργό σε σχέση με το μειωμένο καταλογισμό, αλλά βεβαίως όταν το δικαστήριο αποφάσισε στη συνέχεια, βεβαίως, όπως είπαμε, να αθωώσει τους 2 από τους 3 και είχαμε βεβαίως και το μειωμένο καταλογισμό στον 55χρονο. Λοιπόν, είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα εξέλιξη και αυτή στην υπόθεση. Λοιπόν, αν μας ακούει ο Γιώργος ο Βλαχάκης, να πάρει τηλέφωνο τον Ιάσονα Ταβλά, να πάμε και λίγο στο Λασίθι, να πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, και εκεί, σας το λέω εγώ, και θα είναι και έτσι, για να ξεκινήσουμε σίγουρα με το θέμα αυτό. Έχουμε και σήμερα εργασίες στο ΒΟΑΚ. Έχουμε εργασίες και σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα κλείσει, δεν ξέρω τώρα για πότε ακριβώς και για πόσο διάστημα, θα κλείσει ο βόρειος οδικό άξονας Κρήτης εκεί κοντά στον Άγιο Νικόλαο, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες. Νομίζω ότι είναι τρίτη φορά μέσα σε αυτή την εβδομάδα που έχουμε να συμβαίνει αυτό και θα έχουμε πάλι θέματα. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Ιάσονας χθες, ότι έκανε 40 λεπτά για να διανύσει μια απόσταση τι να λέμε, από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο, 40 λεπτά. Λοιπόν, αλλά τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Έλεγα ότι και σήμερα θα κλείσει ο δρόμος, ο ΒΟΑΚ, έτσι, έχει προγραμματιστεί και σήμερα να γίνουν εργασίες από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Και τους θύμιζα στον κόσμο πόση ώρα έκανες πότε ήτανε, να πας από τη Νεάπολη, μάλλον από τον Άγιο Νικόλαο στη Νεάπολη, από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Τέλος πάντων,
1: Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Mm.
0: Αυτά τα 40 λεπτά που μας περιέγραψες.
1: 40 λεπτά ακριβώς. Μα ήταν η διαδρομή, ουσιαστικά ήταν όλο το Μεραμπέλο. Ναι, από την ανατολική του πλευρά.
0: Οπότε να το ξέρει ο κόσμος σήμερα, όσοι κινούνται προς τα ανατολικά, είναι επί του ΒΟΑΚ, αλλά και από την παλιά εθνική, χρειάζεται υπομονή και αντοχή ψυχολογική για να... Για να αντέξει την κατάσταση και πάλι και σήμερα. Έλεγα Ιάσονα, πρέπει να είναι η τρίτη φορά μέσα σε αυτή την εβδομάδα που κλείνει ο δρόμος εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Τώρα μου δώσει καλή πάσα, διότι νέα παράταση 487 ημερών παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το RRF το γνωστό, mm-hmm. Και μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027.
0: Αυτό τώρα είναι όχι τα 10 χιλιόμετρα που πρόκειται να παραδοθούν μέχρι το τέλος.
1: Τα 4 δυσκολότερα χιλιόμετρα.
0: Όχι, είναι 14 και μέσα σε αυτά είναι αυτά τα 4 τα δυσκολότερα που έχει.
1: Ναι, που έχουν πάρα πολλά τεχνικά. Mm. Λοιπόν, να πούμε βέβαια.
0: Έχουν και γέφυρες, δεν έχουν αυτές τις.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα με ποιες γέφυρες. Διότι φαίνεται ότι με πρόταση της εταιρείας έχουν καταργηθεί δύο τεχνικά. Δεν ξέρει κανένας πια, δηλαδή θα πρέπει να δούμε το χάρτη για να καταλάβουμε ποια είναι ακριβώς αυτά. Τα οποία είναι, όπως καταλαβαίνεις, σημαντικά, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι το ένα τεχνικό αφορά τις λίμνες, το έχουμε ξαναπεί αυτό στον αέρα, mm-hmm. το έχουμε μάθει δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα, και το άλλο τεχνικό αφορά τη σύνοδο του Αγίου Νικολάου, δηλαδή σημαντικά το τι θα γίνει ακριβώς εκεί και το τι θα κάνουν, κανένας δεν γνωρίζει. Το θέμα όμως είναι ότι χάνονται 38 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πια πάνε στον...
0: Που έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις και βεβαίως...
1: Έχει να κάνει με αυτό που έχουμε πει 100.000 φορές. Την κατάπιστη μελέτη για τις αποζημιώσεις, η οποία προέβλεπε μόλις 6,5 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις αποζημιώσεις και είναι 18,5.
0: Τα δικαστήρια, ναι, με την απόφασή του ορίζονται πρέπει να είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που θα πρέπει να καταβληθούν.
1: Είναι δυνατόν να έχει ένας άνθρωπος ένα σπίτι το οποίο του πληρώνει στην εφορία, η εφορία του το υπολογίζει 200.000 ευρώ και να του βάζει 30-40.
0: Το είδαμε Ιάσονα στο κομμάτι της Χερσονήσου. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση να αποζημιώνεται με ελάχιστα χρήματα το σπίτι τους και να μην έχουν μετά που
1: και
0: να μείνουν. Το είδαμε να
1: συμβαίνει. Πληρώθηκε από το ελληνικό κράτος.
0: Να.
1: Και προχώρησε το φοβερό ποιο είναι. Ότι να προσθέσουμε και στα 20 εκατομμύρια, 38, τα 20 εκατομμύρια αποζημίωση που αξιώνει η εταιρεία από το...
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Και βέβαια δύο χρόνια σημαίνει περαιτέρω έξοδα και μάλιστα από ό,τι λέει η απόφαση είναι πιθανό να πάρει και το πριν η εταιρεία έγκαιρης αποπεράσεις.
0: Ναι, εάν. Εάν είναι έγκαιρη από περάτωση. Εάν είναι,
1: ναι,
0: θα πάρει
1: εδώ,
0: πριν.
1: Από τη στιγμή που δηλώνει πετεότητα το ελληνικό κράτος, δεν φταίει η εταιρεία.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν φταίει η εταιρεία για το γεγονός ότι υπήρξαν ζητήματα.
1: Αυτά τα είχαμε πει. Είχαμε βγει στην τηλεόραση, τα είχαμε πει από την
0: και
1: αρχή.
0: Αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς οι άσονα. Πού το βάζεις αυτό? Αυτό είναι, ναι, το πιο σημαντικό. Ότι όλα αυτά.
1: Εμείς δεν θα έχουμε διόδια εδώ στο Λασίθι, αλλά για να φτάσουμε στο Ηράκλειο, πώς θα τα δίνουμε?
0: Εγώ έχω να σου πω ότι θα πληρώσουμε αυτό το έργο, αυτά τα 24 πόσα χιλιόμετρα είναι, θα τα πληρώσουμε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε τελικά να πληρωθεί αυτό το έργο.
1: Κοίτα, πληρώνουμε ανθρώπινες ζωές.
0: Εννοείται, αλλά πρέπει να γίνονται σωστά τα πράγματα. Όχι να ξεκινάμε ένα έργο για να πούμε ότι ξεκινήσαμε το έργο στο ΒΟΑΚ. Έτσι.
1: Αγαπάμε
0: το κάναμε εμείς που δεν το κάνανε οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο προκειμένου να μην υπάρχουν οικονομικές απώλειες και να γίνονται σωστά τα έργα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλοι έχουν ευθύνη. Και η προηγούμενη κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ και αυτή ουσιαστικά καθυστερεί με κόστος, και το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει στο 2026, η Κρήτη δεν έχει ένα σύγχρονο δρόμο, έχουμε πληρώσει αυτό το θέμα και βέβαια λόγω της κεφάλας μας που λένε στο χωριό μου, αλλά όσον αφορά την ειδική συμπεριφορά, αλλά και λόγω του ότι δεν έχουμε δρόμους.
0: Σωστά.
1: Έχουμε πληρώσει.
0: Σπίτια έχουν κλείσει, σωστό, σωστό, βαρύ το τίμημα και το κόστος βεβαίως.
1: Και πρέπει επιτέλους να σταματήσει όλο.
0: Αλλά
1: αυτό
0: πρέπει να γίνεται
1: δρόμο.
0: Και με σωστό τρόπο η άσονα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Πάντως, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί όσοι παρακολουθούμε αυτό το έργο και δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό, γιατί θα δηλαδή ο τόπος εδώ, ο κόσμος ανέχεται απίστευτες.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Η οικονομία, οι ήδη ξενοδόχοι φωνάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πολίτες.
0: Και βεβαίως, μα τα λέει και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων, ότι πολλοί τουρίστες κινδυνεύουν να χάσουν τις πτήσεις τους, την επιστροφή στο σπίτι τους, να φταίνουν αυτές οι καθυστερήσεις. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, τώρα που το είδα, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει ανακοίνωση από την εταιρεία να κλείσει ο δρόμος και τη Δευτέρα 13 του μήνα και την Τετάρτη 15 του μήνα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό ξεκίνησε χωρίς να ανατινάξεις. Και μπήκανε στη ζωή μας απότομα όταν άρχισε να κάνει σπριντ.
0: Τρέχουνε τώρα, τρέχουνε, ναι, προκειμένου να είναι μέσα τουλάχιστον στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είπαμε και τα τελευταία. Αυτά τα πόσες μέρες, 485 μέρες επιπλέον.
1: Ναι. Επίσης έχει γίνει τώρα εκεί και εσωτερικά πια τεράστιες αλλαγές. Ένας υπερεργολάβος έφυγε. Μια ανοιχτή, δηλαδή κάτι έχουν συμβεί διάφορα τα οποία, εντάξει, αυτά αφορούν εσωτερικά.
0: Το θέμα είναι να γίνει σωστά το έργο. Αυτό μας απασχολεί εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα, και αυτό λέμε, ο δρόμος είναι απαραίτητος, πρέπει να γίνει, τέλειωσε. Καλώς το ξεκίνησαν. Το θέμα είναι να το τελειώσουν κιόλας την ώρα του και να μην έχουμε να απολαύσουμε και ας τον πληρώσουμε. Το θέμα είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν πρέπει να πληρώσουμε είναι άλλο θέμα. Λόγω ενισχυωτικότητας που αυτό έχει υποστεί και από διαφόρους, και από το τεχνικό επιμελητήριο και από τα κόμματα και από πολίτες. Το θέμα είναι όμως ότι το ότι είχαμε τόσους θανάτους και έχουμε τόσους θανάτους στους δρόμους της Κρήτης, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Λοιπόν, έλα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: πάμε στη θεία, διότι μια γυναίκα εκεί φαίνεται, μια άπορη γυναίκα η οποία έχει χτυπηθεί από τη μοίρα, ας το πούμε έτσι, το χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό στην Κρήτη, αλλά 69χρονη, η οποία έχει πολλά προβλήματα υγείας, καρκίνο, είναι άπορη. Φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά, προσπαθεί να βοηθήσει και ο Δήμος αλλά και οι επαγγελματίες. Μάλιστα πρόκειται να μπουν στη σιτία σε διάφορα σημεία κάποια κουτιά και υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός για όσους θέλουν να βοηθήσουν τη γυναίκα αυτή, να βάλουν κάποια χρήματα, προκειμένου να την βοηθήσουν. Αυτή η αντίδραση της κοινωνίας νομίζω ότι είναι σημαντική. Ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό με καρκίνους μαστού, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη. Πιθανόν και σε όλη την Ελλάδα, αλλά τα ποσοστά είναι μεγάλα εδώ, ανεβασμένα. Και είναι μια άπορη γυναίκα που δεν έχει βοήθεια από κανέναν. Ούτε από την οικογένειά του, ούτε από φίλους ή γνωστούς. Οπότε Απάντησε η κοινωνία με σωστό τρόπο.
0: Mm-hmm. Έχουμε μια εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Μια 55χρονη,
1: θυσία. Ναι. Μάλιστα είδαμε ανακοίνωση από το Χαμογύρο του Παιδιού χθες.
0: Εξαφανίστηκε χθες, όχι, στις 26 του μήνα.
1: 26, αλλά εχθές βγήκε ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν είχε βγει και πιο πριν, εγώ χθες την είδα. Αναζητεί τη γυναίκα αυτή. Φαίνεται ότι έχει σπάσει και το χέρι της.
0: Το πόδι της, νομίζω. Έχει γύψο στο δεξί της πόδι, ναι.
1: Στο δεξί της πόδι.
0: Κάποιος γνωρίζει κάτι.
1: Έχει άλλα προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα η οικογένειά της ζητά από τις αρχές, από τους πολίτες, πώς θα δουν κάτι να επικοινωνήσουν. Μπορεί κανείς να τρέξει να δει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και να ρωτήσει την αστυνομία που έχει όλες τις πληροφορίες, εάν δει κάποιος κάτι πραγματικά να βοηθήσει τη γυναίκα αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, να πάμε και στην Ιερά Πέτρα. Τελικά, υπάρχει ένα brand affair μεταξύ του ΟΦΠΕΚΑ και της δασικής υπηρεσίας εδώ, παρότι δεν έχει καθόλου πολίτες και παρότι η αποκεντρωμένη είχε ανακοινώσει ότι η χρυσή είναι καθαρότερη από ποτέ. Έχει βγει μια ανακοίνωση εδώ και δύο χρόνια, μια απόφαση εδώ και δύο χρόνια, η οποία δεν έχει εκτελεστεί μέχρι τώρα, να μαζέψουν τα πάρα πολλά σκουπίδια που έχει η χρυσή. Η δασική υπηρεσία απαντά ότι η χρυσή δεν έχει σκουπίδια, έχει λίγα αναπομείναντα, τα οποία ο Δήμος έχει προσφερθεί προκειμένου να μαζέψει αυτά τα που άφησε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια που έγινε εκεί καθαρισμού. Και υπάρχει εκεί υπάρχουν διάφορα τα οποία γράφονται. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, διότι το ζήτημα δεν είναι τι κονδύλια ποροφούνται. Το πού πάνε αυτά όσον αφορά τη χρυσή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ξήραση των κέντρων εκεί. Μια μελέτη η οποία δεν έχει παραδοθεί ακόμη και θα έπρεπε να έχει παραδοθεί.
0: Έχει καθυστερήσει η Άσον αυτή, έτσι. Γιατί το πρόβλημα είχε.
1: Το πρώτο πρόβλημα δεν είναι να μαζεύουμε, δίνουμε λεφτά, μαζεύουμε σκουπιδάκια τα οποία. Το θέμα είναι ότι οι κέντροι, και αυτό φωνάζει ο κόσμος, φαίνεται ότι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Τώρα, γιατί είναι αυτό, δεν έχει απαντήσει ακόμη το κράτος. Σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα έτη, με την έννοια ότι το ότι ο άνθρωπος έφυγε από εκεί, από το νησί, που ήταν μια υπερεκμετάλλευση, που ουσιαστικά έχει αλλάξει κάπως η εικόνα, αλλά ωστόσο είναι ξερή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι η ξύρα των κέντρων επεκτείνεται περισσότερο. Θα προσπαθήσω, εάν μπορέσω, το επόμενο διάστημα με κάποιο τρόπο να
0: πας να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Ναι, με την δασική υπηρεσία ή με κάποιο άλλο φορέα. Και η χρυσή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την χλωρίδα και την πανίδα της Κρήτης. Να πω βέβαια ότι στον Αντίποδα φαίνεται ότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη στο δάσος του Βάη. Εκεί η δασική υπηρεσία έχει περικλείσει όλο το δάσος με ξύλινο φράχτη όμορφο, αισθητικά όμορφο. Και επίσης και όχι μόνο το μεγάλο μέρος του δάσους, αλλά και όπου υπάρχουν συστάδες από φύγγες, και εκεί έχει κλειστεί, έχει απαγορευτεί δηλαδή η είσοδος των πολιτών. Όχι γιατί το κάνει με αστυνομικό τρόπο, αλλά γιατί έμπαινε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα, πατούσε πάνω στα νέα φυτά τα οποία βγαίνουν και ουσιαστικά εκεί υπάρχει μια αναπλήρωση.
0: Θα μας πεις περισσότερα τη Δευτέρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε.
1: Τα όλα, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Όχι με γκρίνια, να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έχει ζέστη να έρθείτε στον Άγιο Νικόλαο και δεν πειράζει να τα
0: έτσι, και εσύ καλά ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρω ότι δουλεύεις, λοιπόν. Ευχαριστούμε, Ιάσονα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από το Art News Radio. Θα πάμε στα Χανιά στη συνέχεια. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης με όλα τα αθλητικά νέα θα είναι στις 11 εδώ μαζί σας και έχει να σας πει και για το Μουντιάλ και για το παιχνίδι χθες της Γαλλίας με το Μαρόκο και για τη συνέχεια. Έχουμε και άλλους αγώνες. Έχουμε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Έχουμε το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 το πρωί της Κυριακής το Αργεντινή-Ελβετία. Πολύ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ό,τι καλύτερο, αν και φτάνουμε στο τέλος. Νομίζω ότι θα είναι και λίγο λυπημένοι που τελειώνει το Μουντιάλ. Μουντιάλ. Αλλά έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις και για τον Όφι, το Super Cup. 12 Αυγούστου, 8 ώρα το βράδυ, έχουμε ανακοίνωση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχουμε και για την κολύμβηση, αυτά τα ταλέντα που λέγαμε και χθες που βγάζει η Κρήτη που είναι φοβερά. Ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης, ο 16χρονος, ήταν τέταρτος χθες στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο ευρωπαϊκό εφήβων νεανίδων που γίνεται στη Γερμανία με ένα απίστευτο ατομικό ρεκόρ. Και έχει και συνέχεια σήμερα με τον Γιάννη τον Πετράκη, επίσης Ηρακλειώτης κολυμβητής που προκρίθηκε στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Μπράβο στα παιδιά και έπειτα είπαμε συνέχεια. Υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά κολυμβητών, κυρίως θα λέγαμε έχει να κάνει με την Κρήτη που ακολουθεί και μακάρι να τα πάνε εξαιρετικά, αλλά θα σας τα πει ο Γιώργος αυτά. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Θα είμαστε εδώ μαζί σας λίγο μετά τις 9. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο καιρός. Ζεστός και γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση παίζουμε και μας ακούτε πεντακάθαρα από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Παρασκευή και ο μήνας έχει 10 Ιουλίου. Μετράμε ήδη το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον. Και νομίζω ότι ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα το καταλάβουμε ακριβώς το τι σημαίνει καλοκαίρι, ειδικά εδώ στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από ό,τι βλέπω τα επίσημα προγνωστικά μοντέλα, πάμε για αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Οριακά στα όρια του καύσωνα, ειδικά την Κυριακή και τη Δευτέρα, για 35 κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, ειδικά στα βόρεια παράλια. Ενδεχομένως να έχουμε και υψηλότερη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, ειδικά της ενδοχώρας ή στα νότια, διότι οι άνεμοι κάπως σκοπάζουν σιγά σιγά και αυτό ευνοεί φυσικά τον υδράργυρο να ανέβει, να σκαρφαλώσει και να πιάσει ζέστες σκαλές. Και ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο τη μέρα και κάτω από τον ήλιο το πόσο πάει η θερμοκρασία, τι βαθμούς πιάνει, αλλά κυρίως τη νύχτα, όταν τώρα η πρόγνωση για τη Δευτέρα είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα θα έχουμε 25 και 26 βαθμούς και με την ανατολή του ηλίου θα πάμε κατευθείαν σε 30. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ότι μέχρι τώρα, αλλά και πάλι καλοκαίρι είναι. Το τυπικό συμβατικό καλοκαίρι ενός καλοκαιρινού μήνα, όπως αυτός είναι ο Ιούλιος, και ειδικά τα μέσα του. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και πολύτιμος συνεργάτης για όλα εδώ πέρα στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Βαράσος Χαραλαμπάκης ρυθμίζουν τα ηχητικά και ο Γιώργος Βλαχάκης είναι στο συντονισμό των υπολείπων. Την καλημέρα μας απανταχού, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε και σήμερα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα και όχι μόνο αναλυτικά όσο γίνεται και ψύχρεμα, αλλά παράλληλα και δεξιωτικά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Η Οσίας Αμαλίας γράφει το εορτολόγιο για τις 10 του Ιούλη. Αύριο είναι της Αγίας Ευφημίας, της Μεγαλομάρτυρος και της Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Ενώ την Κυριακή γιορτάζει η Βερονίκη, ο Παΐσιος και η Παϊσία και ο Ιλάριος. Αυτά σε πρώτη φάση. Θέλω να σας πω ότι αργότερα μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνεται ένας χαμός, προφανώς θα έχουμε και κάποια πολιτιστικά, γιατί γίνεται πανικός που θα σας τον εξηγήσω σε πολύ λίγο. Έχουμε συλλήψεις όσον αφορά στην τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και έχει και προεκτάσει και η Κρήτη από αυτό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πω όμως ότι επειδή έχουμε σήμερα και αύριο στα Χανιά την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, και θα έχουμε και καλεσμένο έκπληξη και πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον περιμένω να έρθει να τα πούμε αναλυτικά, μπορείτε να καλείτε στο 2801-080-140 για προσκλήσεις για σήμερα και για αύριο. Η Γλυκερία θα σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο και θα σας εξηγεί τα καθέκαστα. Όσοι προλάβετε, έχουμε κάποιες, αλλά είναι περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε 2-8-20-80-140-190 για να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση που έρχεται σήμερα. Θα πάμε στο πρώτο τραγούδι, να πάρω και εγώ μισή ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, η μέρα όπως σας είπα ξεκίνησε δύσκολα, περίεργα, διότι είχαμε συλλήψεις 3 στον αριθμό συνολικά σε όλη τη χώρα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στο σπίτι της οικογένειας, στο πατρικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, και μία μέρα μετά την κηδεία και την ταφή της άτυχης γυναίκας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Είναι η λεγόμενη αντιτρομοκρατική, σε συνεργασία και σε κοινή δράση με τους κατατόπους σταθμούς της ΟΠΚΕ, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και στα Χανιά. Έγινε μια σύλληψη στην πόλη των Χανίων σε μια 26χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και φέρεται να είναι μάλιστα η μία από τους δύο η οποία τοποθέτησε, φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικίας, στην οικία, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, η γυναίκα είχε μεταβεί στα Χανιά προφανώς για να βγει από το στόχαστρο, για να βγει από το ραντάρ της αντιτρομοκρατικής, από την έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση, και φιλοξενούνταν σε σπίτι φιλικού ζευγαριού, το οποίο από ό,τι λένε οι αστυνομικές πηγές δεν είχε γνώση για το περιστατικό, δεν τους είχε αποκαλύψει το παραμικρό, δεν κατηγορούνται οι ίδιοι, δεν εμπλέκονται στην υπόθεση δευτερογενώς, δηλαδή δεν θα πάνε με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, η 26χρονη φέρεται να συμμετείχε στην δράση. Τα υπόλοιπα δύο άτομα είναι οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας φέρεται να ήταν μαζί με την 26χρονη στην τέλεση, στην τοποθέτηση του μηχανισμού και στην πυροδότησή του, από ό,τι λέγεται. Ουσιαστικά θα δούμε αν και εφόσον θα εξελιχθεί εδώ η υπόθεση ή θα μεταβεί με μια ειδική διαδικασία η 26χρονη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ώστε να γίνει εκεί η όλη προανάκριση και να οδηγηθεί αρμοδίως ενδεχομένως κεντρικά, γιατί είναι βαρύτατα τα δικήματα, φυσικά είναι βαρύτατα τις κατηγορίες ως προς την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η τρομοκρατική ενέργεια ήταν θανάσιμη, ήταν μοιραία, στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, οπότε μιλάμε για πολύ σκληρό κατηγορητήριο ούτως ή άλλως. Οι άλλες δύο συλλήψεις τώρα, από τη μία είναι η εμπλοκή και από την άλλη είναι συντονισμός, από ό,τι λέγεται, από τις πληροφορίες που έχουν φτάσει και στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει γίνει και μια προσαρμογή στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, μια προσαγωγή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι έχει εντοπιστεί και το κρυσφύγετο εισαγωγικά που είχαν, ενώ οι λεπτομέρειες που εξετάζουν οι αρχές είναι στο να υπήρχε και δεύτερη, ίσως και τρίτη ομάδα που πραγματοποίησε τις σχεδόν ταυτόχρονες εκρηκτικές επιθέσεις στα 3 σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς η υπόθεση έχει συνταράξει το Πανελλήνιο και τώρα με αυτή τη διαδικασία τώρα και τις σημερινές συλλήψεις προχωράμε στο να φτάσουμε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, και βέβαια ζητούμενο είναι και η ηθική αυτοργία, δηλαδή ποιος έδωσε τις εντολές, κάτω από ποιες υποτίθεται δράσεις και μαζόξεις γίνονταν ο σχεδιασμός. Και θέλω να πω ότι και η 26χρονη, όπως μαθαίνουμε από την αστυνομία που συνελήφθη στα Χανιά, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, ανήκει σε οργάνωση που είναι στον χώρο των αντιεξουσιαστών και το 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστική ενέργεια σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση συνολικά, ώστε να φτάσουμε στην απόδοση της δικαιοσύνης φυσικά, αλλά και στην πλήρη διαλεύκανση το που οδηγούμαστε σαν στο κομμάτι τουλάχιστον αυτών των επιθέσεων, που καλό θα είναι, ευελπιστούμε όλοι, να μείνουμε σε αυτή τη δυσάρεστη είδηση και να μην συνεχιστεί.

Σε άλλα νέα τώρα, χθες είχαμε δύο περιστατικά πυρκαγιάς σε οικίματα εντός του αστικού χώρου, στα Χανιά. Η μία υπόθεση ήταν νωρίς το μεσημέρι σε φούρνο στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών, που ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών δεν είχαμε επέκταση της εστίας. Ωστόσο, η δεύτερη εστία πυρκαγιάς ήταν λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο επικίνδυνη, στην περιοχή του Κουμπέ, μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, κολλητά ουσιαστικά, σαν συνοικία είναι του κέντρου των Χανίων, όπου εκεί είχαμε την πυροδότηση φωτιάς εντός μιας αποθήκης που είχε πλαστικά και χαρτικά μέσα, αυτό επίσης νωρίς το μεσημέρι, με αποτέλεσμα βέβαια να προκληθούν ζημιές και στην κατοικία που ήταν ακριβώς από πάνω. Ένα διόροφο κτίσμα στο οποίο κάτω στεγαζόταν η αποθήκη, και από πάνω ακριβώς μια οικία η οποία για καλή τύχη των ενίκων το αντιλήφθηκαν νωρίς ότι υπάρχει καπνός από την αποθήκη από κάτω και βγήκαν από το οίκημα. Ήταν και μια έγκυος κοπέλα που αντιλήφθηκε τη φωτιά, ευτυχώς καλά στην υγεία της, χωρίς να υπάρχει παραμικρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή. Δυστυχώς τώρα στο κομμάτι αυτό υπήρχε και ένας παπαγάλος μέσα στο σπίτι, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς δεν απειλήθηκαν και τα πολύ κοντινή απόσταση σπίτια που ήταν στην περιοχή, σε έναν αδιέξοδο δρόμο ουσιαστικά, που όμως είναι πολύ πολύ πυκνοκατοικημένος και θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη η κατάληξη, αν και εφόσον είχαμε επέκταση της πυρκαγιάς. 10 πυροσβέστες, τουλάχιστον 10, και 3 οχήματα, 4 της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έσπευσαν στο σημείο, ακαριέα έφτασαν ευτυχώς, και κατάφεραν να σβήσουν την εστία, να περιορίσουν τις φλόγες και να μην έχουμε περαιτέρω καταστροφές ή απειλή.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Το επόμενο είναι ένα εγωιστικό τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία νομίζω περιμένει και το κριτικό κοινό αυτή την παράσταση που έρχεται τώρα για τον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, σε μια παραγωγή η οποία είναι υπερπαραγωγή και έχει και πολύ σπουδαίο cast και μια πολύ ωραία ιστορία που διηγείται, με αφορμή βέβαια και τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας Νίκου Ξυλούρη. Γιατί δεν νομίζω ότι χωράει μία μόνο ιδιότητα. Έχω την χαρά λοιπόν και έχω και εδώ στο στούντιο των Τσέρτ Χανίων τον Μιχάλη Αεράκη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη και την τιμή.
1: Καλημέρα Περικλή, θα μιλάμε στον Νίκο.
0: Ωραία, ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει.
1: Να επικοινωνήσω με άλλο τρόπο. Τώρα τι να πρωτοπώ. Εγώ είμαι διπλά και τριπλά συγκινημένος που έρχομαι να παίξω στον τόπο μου.
0: Σωστά.
1: 17 χρόνια που ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΥΠΕΘΕΚ, δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να χρησιμοποιήσω τη θέση αυτή για να παίζω όποιο ρόλο ήθελα. Και να που γυρνάει τώρα ο χρόνος για να παίξω σε μία παράσταση του χωριανού μου και συγγενή μου, ήταν ξάλφος μάνας μου ο Νίκος Ξυλούρης, να παίξω εδώ στην Ανατολική Τάφρο, που εύχομαι και ελπίζω να έχει κόσμο και θα έχει, γιατί παντού όπου πάμε
0: νομίζω ότι ειδικά τώρα στην Κρήτη, ειδικά ναι. Στην Κρήτη, δηλαδή από το χειμώνα έγινε χαμός στην Αθήνα και το λέγαμε και στον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕΚ που σκηνοθετεί και την παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ότι πότε θα έρθει, θα κάτσει στα Χανιά, θα κάτσει στην
1: λοιπόν,
0: Κρήτη.
1: Που ήρθαμε εδώ στα ναι. Χανιά, ξεκινήσαμε από Ηράκλειο, δύο παραστάσεις, sold out,
0: που έγινε Αθάνες. Πανικός. Έτσι.
1: Ήταν να δεις, αυτή την παράσταση τη σκέφτομαι πάρα πολύ, ναι. Γιατί σίγουρα

0: και με μια σύντομη ζωή. Δυστυχώς, λόγω κατάστασης, ναι, δεν πρόλαβε να φτάσει και σε ένα επίπεδο να λέμε ότι.
1: Μα το εκπληκτικό είναι αυτό, ότι μέσα σε μια δεκαετία, 70-80, παρήγαγε αυτό το σπουδαίο έργο για να τον τοποθετήσει ο ιστορικός που λέμε στην κορυφή των Ελλήνων ερμηνευτών.
0: Και βέβαια ο Θίασος είναι πολύ σπουδαίος και πολυπληθής, εννοείται, από νέους και παλιούς. Την Αθήνα, την αφήγηση και την ερμηνεία έκανε η Άλκησης Πρωτοψάλτη. Τώρα στην περιοδία έρχεται η Μελίνα Κανά. Σπουδαίες ερμηνεύτηρες, έτσι, σπουδαίες φωνές.
1: Πολύ, πολύ μεγάλες.
0: Επιβλητικές.
1: Πολύ, πολύ. Και η Άλκησης, η οποία χαίρομαι που γίναμε πολύ φίλοι, γνωριζόμασταν από παλιά. Ένα εκπληκτικό παιδί. Τώρα βέβαια κάνει συναυλίες με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θα έρθει και εδώ στα Χανιά. Και βέβαια η Μελίνα η Κανά, με μια προσωπική ερμηνευτική κατάθεση πολλών χρόνων, που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ενσωματωθεί, γιατί είναι δύσκολο να ενσωματωθεί σε μια ομάδα που δουλεύει ένα ολόκληρο χειμώνα.
0: Δεμένη, δουλεμένη και
1: πάρα πολύ,
0: με βιώματα κοινά, έτσι.
1: Πάρα
0: δύσκολο.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω τώρα, έχετε βιώσει πολλές στιγμές φαντάζομαι, αλλά και βλέποντας τα βίντεο και από το Ηράκλειο που στο τέλος της παράστασης είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι και τραγουδούσατε όλοι μαζί.
1: Αυτό
0: πώς γίνεται, πώς το υποδέχεται ο κόσμος από τη μία, αλλά πώς το ζείτε κι εσείς μαζί.
1: Όπως είδε στην εικόνα, αυτή η εικόνα.
0: Σαν αυθόρμητο φάνηκε, δεν ξέρω αν.
1: Ναι. Αυτό γινόταν όλο το χειμώνα στο θέατρο Ήμι στην Αθήνα. Στο τέλος δηλαδή ο κόσμος πεταγόταν όρθιος, χειροκροτούσε και τραγουδούσε μαζί μας sold out όλες οι παραστάσεις, και αυτό μας έδινε χαρά κάθε μέρα να ξέρουμε ότι ένας άλλος κόσμος που πρέπει να τον κερδίσουμε, γιατί μία παράσταση και ένας ηθοποιός ή ένα πρόσωπο που έχει δημόσιο λόγο ψηφίζεται κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
0: Και τώρα προφανώς είναι μια προσωπικότητα η οποία εκτός από την καλλιτεχνική παρουσία έχει ταυτιστεί και με αγώνα, με τον αγώνα, με τη διεκδίκηση, με τη δημοκρατία, με ιδανικά τα οποία είναι υψηλά και αδιαφυσβήτητα φυσικά στη συλλογική συνείδηση, αλλά εξακολουθούν και είναι ζητούμενα κάπως και λόγω και συγκυριών, λόγω κατάστασης μονίμως, δηλαδή μπαίνουν ξανά στη συζήτηση το πώς προβάλλονται αυτά τα πρότυπα που ναι μεν έχουν χαθεί από τη ζωή, αλλά με το έργο και με τη στάση ζωή τους επανέρχονται.
1: Έχεις δίκιο, Περικλή. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Καταρχήν η ερμηνεία του, η φωνή του, το παράστημά του. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο λείπει δυστυχώς από το χώρο μας, είναι η σεμνότητά του και η ταπεινότητά του. Παρά το ότι είχε φτάσει στην κορυφή, ποτέ δεν ήθελε να λες κάτι καλό για αυτόν. Χαμήλωνε το βλέμμα του σαν την παλιά γυναίκα της Κρήτης που λέμε, από συστολή, από ντροπή. Και βεβαίως είχε και ένα αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εγώ επειδή ήμουν μικρός την εποχή του Πολυτεχνείου, 17 χρονών, και ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο και τις τρεις μέρες, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν ήρθε τις πολύ δύσκολες μέρες. Ήρθε ο Ξυλούρης ρισκάροντας πάρα πολλά και για την καριέρα του, ακόμα
0: και
1: για τη ζωή του. Λοιπόν, έγινε έτσι το ίνταλμα των φοιτητών της εποχής εκείνης. Τον αγκάλιασε η νεολαία, τον αγάπησε η νεολαία και τον ακολουθούσε παντού. Αυτός ήταν ο Νίκος ο Ξυλούρης. Ένας άνθρωπος που όταν τον γνώριζες από κοντά, λες, δεν γίνεται ρε παιδί μου να είναι αυτός. Μέσα στο έργο λέει η γυναίκα του, η Ουρανία, και αυτά είναι περιστατικά τα οποία έχει διηγηθεί η Ουρανία, η Ξυλούρη, στην Πετράκη, η οποία έχει γράψει το σενάριο,
0: ναι,
1: με τη συνδρομή βεβαίως του Νικορέστη.

0: ρώτησε μία κυρία, λέει, στο Memorial, συγγνώμη, είστε η κυρία Ξυλούρη? Λέει, μάλιστα. Λέει, και πώς αντέξατε τόσο φως όλα αυτά τα χρόνια? Δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι σε ανθρώπους που η ακτινοβολία τους είναι τόσο, ναι, τόσο μεγάλη, που να αντέχεις δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πόσα ισοκλείδουμε σε αυτή τη φράση, δηλαδή αυτό το φως, βέβαια, και η ακτινοβολία και
0: φως,
1: η...
0: Φως, έλαμπε. Δυστυχώς έφυγε μικρός.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Μπαίνει όμως το Πάνθεον.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι γίνεται.
0: Σε αυτό,
1: έτσι γίνεται.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η περιοδία πώς εξελίσσεται τώρα, πόσο ακόμα σταθμούς έχετε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, εγώ λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων που έχω με μια νέα σειρά που θα κάνω στο ΜΕΚΑ.
1: Θα πήγαινα και εγώ μετά σε αυτό.
0: Είμαι μόνο στις παραστάσεις της Κρήτης, καθαρά συναισθηματικά, 9 ναι, παραστάσεις, και τον Σεπτέμβρη στην Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ακολουθώ την αποστολή δηλαδή σε όλη την Ελλάδα λόγω του ότι δεν μπορώ. Μέχρι τώρα η εικόνα που έχω και που μου μετέφεραν οι συνάδελφοι από Σπάρτη Αρχαιοθέατρο 2 στην Κατερίνη και στην Αθήνα στην Ηλιούπολη είναι η ίδια εικόνα, παντού γεμάτο.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει, κάτι θέλει ο κόσμος, ναι, κάτι, ναι, κάποια ανάγκη εκφράζει συλλογικά.
0: Σίγουρα.
1: Και εύχομαι να συνεχίσει και έτσι.
0: Και
1: πήγα να πω αυτό πριν.
0: Ποιο?
1: Βασικά ήθελα να ακολουθήσω με αυτή την ερώτηση, ότι είσαι πολύ πράγμων. Σε πολλά και διάφορα. Τώρα είδαμε πρόσφατα και τα γυρίσματα που γίνονται για τη σειρά αυτή την καινούρια. Στα Χανιά. Να μας πεις δύο λόγια για αυτή την... Τα δύο μωρά που κάμισα, τι μπορεί να σημαίνει? Γιατί στην κριτική έτσι σκέψη σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα...
0: Είναι καταρχήν ένα βιβλίο εκπληκτικό, το οποίο το έχει γράψει ο συνάδελφός σας, ο Μένιος
1: Τσακελαρόπουλος.
0: Αυτό το βιβλίο το είχα παρουσιάσει πριν από 14 χρόνια στο Δημοτικό Κήπο στο Ρέθυμνο, μαζί με τη Μαρία την Τσομπανά και ο Βασίλης ο Σκουλάς. Όταν διάβασα αυτό το έργο, με συνεπήρε, λέω, αυτό πρέπει να γίνει κάτι, σειρά, ταινία, κινηματογραφική, και από τότε το είχα βάλει στο μυαλό μου. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το πρότεινα στον παραγωγό μου που έχω κάνει δύο συνεργασίες, το Πόρτο Λεόνε και Από Ήλιο σε Ήλιο, και το προτείναμε και θα γίνει σειρά στο ΜΕΓΑ. Είναι ένα έργο που υμνεί τη φιλία αυτή την σπουδαία αρετή που έχουν δύο άνθρωποι να μεγαλώνουν από μικρά παιδιά, να συμπορεύονται σε πάρα πολλά. Είναι σταυραδέλφια ουσιαστικά, με το σημείο που ανάμεσά τους μπαίνει μία γυναίκα. Και εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι ένα ερωτικό δράμα. Παίζουν εκπληκτικοί συνάδελφοι. Έτσι πρόχειρα θα αναφέρω μερικούς που είναι της οικογένειάς μου. Δηλαδή εγώ είμαι ο πάτερ φαμίλιας, ο πατέρας. Η γυναίκα μου είναι η Μαρίνα η Ψάλτη. Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ένας μου γιος, ένας νεαρός ακόμα ο άλλος μου γιος, συντεκνός μου θα είναι ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Α, θα παίξει και ο Μανώλης Κονταρός.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Από την άλλη...
1: Αμιγώς κριτικό, είτε εξαίματος, είτε γιατί και ο Βασίλης Βυσβίκης πλέον τίνει να γίνει ο ίδιος πιο κριτικός και από κριτικούς.
0: Είναι πιο κριτικός, έχει κάνει αγορά εδώ, να φτιάξει το σπίτι του, να μένει εδώ. Παίζει ο Νίκος Βερλέγες, ο Μιχάλης Μητρούσης, η Γερασιμίδου, ο κόσμος, πολλοίς.
1: Τα γυρίσματα θα γίνουν, καλή, φαντάζομαι, και σε άλλες περιοχές, αλλά ξεκίνησαν
0: τα
1: και
0: γυρίσματα
1: εδώ.
0: Θα γίνουν πάνω στην Αθήνα, σε πλατό που διαμορφώνεται, ναι, ναι, τώρα, και εξωτερικούς χώρους που να φέρουν το χρώμα της Κρήτης. Εδώ στην Κρήτη έχουμε κάνει γύρω στις 12 μέρες γυρίσματα στο χωριό μου στα Νόγια, πάνω στο βουνό, στα Μητάτα, μέσα στο χωριό, εδώ στα Χανιά, παλιά πόλη, σε διάφορα.
1: Και
0: σε
1: στο κέντρο, μέρη. Είδαμε και τον κήπο, είδαμε και
0: στο
1: το
0: κέντρο, και στο
1: πάρκο της Κεφυλίας.
0: Παντού. Και ελπίζω να ξανακατεύουμε για να πιάσουμε και την εποχή του χειμώνα που λέμε.
1: Α, ωραία. Θα είναι τέτοιο.
0: Θα είναι μια σειρά τύπου. Καθημερινή. Θα είναι.
1: Α, καθημερινό θα είναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι η ναυαρκίδα του Μέγκα για τον επόμενο χειμώνα. Θα παίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Σκηνοθεσία.
0: 5, έχουμε. 9 το βράδυ. Σκηνοθεσία είναι ο Μάριος ο Καραμάνης, mm-hmm. ο ένας σκηνοθέτης, και ο άλλος ο Κώστας Κιμούλης. Και μια που είπα για Κιμούλης, παίζει χωρίς να έχει καμία σχέση βέβαια λόγω σκηνοθεσίας η Μαριάννα η Κιμούλη, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, uh-huh. είναι κόρη του Γιώργου του Κιμούλη, και ο άλλος, οι δύο φίλοι, mm-hmm. είναι, από τη μια είναι ο Μπισμπίκης και από την άλλη ο Αντώνης ο Μυριαγκός που έκανε το Καποδίστρια.
1: Πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίο
0: είναι
1: κάστη.
0: Ένα δυνατό κάστη, mm. Και ελπίζω να πάει καλά.
1: Νομίζω ότι θα πάει, εντάξει. Η Κρήτη αγαπιέται πολύ, δηλαδή και από το Σασμό έχετε εμπειρία καλύτερη το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν μπορείς, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις επειδή αναφέρεται στην Κρήτη ότι ο κριτικός θα το. Όχι, υπάρχει η κρίση. Και αν είναι μια δουλειά καλή, ναι. έντιμη και τα λοιπά.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί ναι, θέλουν ναι. πολύ, το αγαπάνε πολύ πολλοί κόσμοι.
0: Έτσι ξεκινήσαμε και με το Σασμό και πήγε 3 χρόνια και αγαπήθηκε αυτή η σειρά και κουβεντιάζεται και θα κουβεντιάζεται για χρόνια.
1: Αλήθεια
0: πολλά.
1: Είναι. Εκεί κάπως νομίζω εδραιώθηκε στη συλλογική πανελλαδική συνείδηση ως ναι. ο παπάς, ως εν πάση περιπτώσει η φιγούρα χαρακτηριστική της Κρήτης.
0: Ο εθνικός παπάς.
1: Ακριβώς. Μια τέτοια κατάσταση. που μέχρι τότε βέβαια ήσουν με άλλο ρόλο πάλι στα πράγματα. Ναι, εντελώς. Ναι. Τώρα μπαίνεις και σε. Όχι μόνο τώρα. Όσοι σε γνωρίζουν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η το τρίψιμό σου με την πολιτική, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι και λίγο πιο εμφανές και λίγο πιο πρωταγωνιστικό, όπως και με τις δερματολογικές επεξεργασίες.
0: Με ρωτάνε όλοι γιατί ρε Μιχάλη τώρα εσύ να εμπλακείς με την πολιτική, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Εγώ τους απαντώ ότι η κάθε πράξη που κάνουμε έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο. Αυτό είναι το ένα. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια mm-hmm. κουράστηκα να διαπιστώνω όπως διαπιστώνουμε όλοι μας. Αυτό είναι κακό, το άλλο μυρίζει, το άλλο ξυνίζει. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν
1: να κάνουμε κάτι,
0: να σταματήσω τις διαπιστώσεις και να μπω μέσα να χορέψω. Να χορέψω, αλλά και παράλληλα να κλείσω το μάτι στους φίλους που πιστεύουν, ας πούμε, σε αυτά τα οποία ακούνε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Έτσι, η δουλειά μου είναι αυτή που κάνω. Πάω να συνδράμω όπως μπορώ, με επιχειρήματα, χωρίς φωνές, χωρίς εξαλωσύνες, και να τους πω ότι αν δεν περνάς καλά, θες κάτι άλλο. Αν περνάνε καλά ο κόσμος, ναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω συνεχίστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
1: Υπήρξε η ενασχόληση, εν πάση περιπτώσει, η υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές με πολύ καλή παρουσία, νομίζω, από το αποτέλεσμα κιόλας κρινόμενο. Πλέον απίστευτο. Και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι δεν είναι, του Πολιτικού Συμβουλίου καλύτερα.
0: Είμαι Κεντρική Επιτροπή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Είναι αυτό που λέγανε παλιά εκτελεστικό
1: γραφείο, ναι.
0: Και είμαι και γραμματέας του τομέα πολιτισμού.
1: Ναι. Θα τολμήσω να ρωτήσω, διότι δημοσιογράφη γάρ δεν γίνεται να μην ρωτήσω. Οι κάλπες είναι κοντά. Τώρα θα είναι άμεσα ή θα είναι λίγο πιο αργότερα. Ναι. Θα υπάρχει υποψηφιότητα Μιχάλη Αεράκη στα Χανιά με το ΠΑΣΟΚ. Ρωτάω σαν
0: όχι, καλά,
1: απόφαση δική σας. Ναι, τώρα η τελική απόφαση για το αν θα μπει είναι αλλουνού, παπά Ευαγγέλιο.
0: Αυτό με ρωτάνε καθημερινά αυτό το καιρό που είμαι στα Χανιά. Έτσι, λοιπόν, η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Εάν οι εκλογές γίνουν τώρα Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, μου φαίνεται δύσκολο να είμαι υποψήφιος λόγω των επαγγελματικών. Εάν γίνουν τον Απρίλη, όπως λέει ο Μητσοτάκης, τότε ναι, θα είμαι.
1: Υπάρχει αυτή η θέληση, η βούληση να
0: ναι, διεκδικήσεις θέλω, πολιτική... θέλω να βοηθήσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψει. Λοιπόν, εγώ μπήκα στο χορό, θέλω να χορέψω. Τέλος. Χωρίς να προσδοκώ φίτσια, καρέκλες, πουργιλίκια και βλακίες και όλα αυτά, μα έξω και πέρα από...
1: Υπάρχει όμως αποδοχή και υπάρχει και αναγνώριση της προσπάθειας και από την ηγεσία του κόμματος. Θέλω να πω ότι αν στο δεδομένο ότι πάμε Οκτώβριο εκλογές, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να πείτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν μπορώ γιατί δεν προλαβαίνω.
0: Νομίζω
1: ότι θα διαθέσει όλη τη βοήθεια που μπορεί για να μπορέσει να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στα Χανιά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για τα Χανιά ως τετραεδρική εννοώ.
0: Εντάξει, μπορεί να είμαι από άλλο πόστο.
1: Εντάξει,
0: μπορεί
1: το ακούω
0: να είμαι και από άλλο πόστο. Θα δούμε. Ότι θα βοηθήσω, αυτό είναι σίγουρο.
1: Να διαπραγμάτευτε.
0: Είμαι αεράκι στο ψηφοδέλτιο εδώ ή χωρίς αεράκι ή από οποιοδήποτε άλλο πόστο, θα βοηθήσω.
1: Θα μην ρωτήσω για διακοπές, άρα, για ξεκούραση.
0: Οι διακοπές μου είναι πολύ... μια άγνωστη λέξη. Δεν θυμάμαι. Διακοπές μου είναι οι περιοδίες που κάνουμε το θέατρο.
1: Ναι, αυτό, το προλαβαίνετε ναι. Να ξεκουραστείτε σαν ηθοποιή, σαν τέτοιο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη η δουλειά, γιατί ειδικά το καλοκαίρι είναι κλείσε, άνοιξε βαλίτσα κάθε μέρα κι αλλού. Εάν είσαι σε τηλεοπτικά γυρίσματα, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Ξυπνάς το πρωί στις 6, τελειώνεις 6 το απόγευμα. Εάν κάνεις και θέατρο, όπως το έκανα πριν από 2-3 χρόνια, ο χρόνος ξεκούρασης πραγματικά ήταν 4 ώρες.
1: Έχω μια αίσθηση ότι με το που κατεβαίνεις από το αεροπλάνο ή το καράβι, δεν ξέρω πώς ταξιδεύεις, στην Κρήτη, νομίζω ότι εκεί αρχίζει η ξεκούραση και ξανά...
0: Τρελαίνομαι. Εγώ ακούω Κρήτη και κάτι παθαίνω. Αγαπώ όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Η Κρήτη είναι μία ενιαία και αδιαιρέτη. Εγώ είμαι κρητικός. Ναι. Το χωριό μου είναι τα Νόγια και η πόλη μου είναι τα Χανιά. Στο Ηράκλειο διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου φεύγοντας από τα Νόγια 11 χρονών μέχρι τα 16-17, πουλώντας λαχεία, κάνοντας τον βοηθό σερβιτόρου σε νυχτερινά κέντρα, οπότε εκεί ατσαλώθηκα και από τον ομολαστείο ήταν ο συγχωρημένος ο κουμπάρος μου, ο Νίκος ο Κούνδουρος, σκηνοθέτης. Άρα λοιπόν έχω σημεία έτσι πολύ δυνατά σε όλους τους νομούς. Είμαι κριτικός, είμαι περήφανος για τη ράτσα μου και βεβαίως όταν κατεβαίνω ή με αεροπλάνο ή με καράβι, με το πατώ το πόδι μου εδώ στα Χανιά, υπάρχει ένα εσωτερικό έτσι up. Μια βαθιά ανάσα.
1: Ήμουν σίγουρος. Καλά, δεν θέλω να τώρα μεταφέρω μηνύματα. Νομίζω είναι περιττό. Όλοι λένε ότι περιμένουν με χαρά να σε απολαύσουν και σήμερα και αύριο και εσένα και όλοι το cast για αυτή τη σπουδαία παράσταση. Ευχαριστώ. Οπότε θα δώσουμε ραντεβού όλοι μαζί σήμερα, απόψε και αύριο στις 9, δεν κάνω λάθος, έτσι, στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
0: Δεν ξέρω, οπότε να μην πω ώρα.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να το ξαναδώ. Νομίζω 9 γράφει 9, βοηθήστε με. Ναι, 9. Εντάξει, και 9 παρά να έρθει κάποιο και 9.30 να ξεκινήσει που λέει
0: ο λόγο. Είναι να έρθει έγκαιρα, γιατί ο κόσμο είναι πάρα πολύ.
1: Και για να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμο, οπότε α έρθει από 9 παρά και α φτάσει ό,τι ώρα θέλει να ξεκινήσει. Σωστά, σωστό και αυτό. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, το είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, το ξαναλέω και τώρα, 2-21-0-80-140, άλλη μία πρόσκληση στην Εγγλικερία. Άλλη μία και άλλη μία αύριο. Όποιος προλάβει τώρα, μέχρι και σε λίγα λεπτά, 2-21-0-80-140-190 για να κερδίσετε το σημερινό εισιτήριο για την πραγματικά πολύ σπουδαία αυτή παράσταση. Θα τη ζήσουμε όλοι μαζί και θα είμαστε εδώ να την αναλύσουμε από Δευτέρα και να πούμε και τα όσα ζήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Απλά θέλω να προσθέσω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι ηθοποιοί που παίζουν είναι εκπληκτικοί νέοι και παλαιότεροι με πάρα πολύ καλές φωνές. Το ρόλο του Νίκου Ξυλούρη υποδίεται ο Εμιλιανός Σταματάκης, πάρα πολύ καλός ηθοποιός και τραγουδιστής.
1: Και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις, ήταν έκπληξη.
0: Βέβαια,
1: το πώς έφτασε πολύ κοντά, όχι στο να μιμηθεί, ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι θέμα μιμήσεις, αλλά να ενσαρκώσει όλη την προσωπικότητα.
0: Έχει δουλέψει το παιδί πραγματικά, έξω και πέρα από το ότι του μοιάζει κιόλας.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σταμάτησε αυτό. Έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν μπορώ να αναφέρω όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ.
1: Και με μας ο Περνής είναι
0: βλέπω πάρα. Ναι. Οι άλλοι.
1: Λέω εγώ,
0: οπότε στο πρόσωπο του Εμιλιανού, ας πούμε, χαιρετίζω και λέω εγγυημένα στον κόσμο ότι θα δουν πάρα πολύ καλές ερμηνείες, μια ωραία παράσταση και θα τους αποζημιώσουμε 100%.
1: Και το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέλι.
0: Ο Ρος Ντέλι, η σκηνοθεσία του Νικορέστου Χανιωτάκη. Να εμπιστευτείτε τον Νικορέστη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι, και σκηνοθέτης που αγαπά και αυτός παθολογικά την Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι το Διπεθέ θα ανέβει
1: ξανά,
0: επί των ημερών.
1: Θα πω ξανά,
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι, ναι,
1: με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος αυτή που διανύει. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το Διπεθέ έχει μπει σε μια ωραία τροχιά. Και η παράσταση που έκανε η πρώτη καλοκαιρινή επί δικής του καλλιτεχνικής διεύθυνσης, που είχαμε χθες και προχθές, του Ρωμίου, ήταν πραγματικά απολαυστική.
0: Μα είναι,
1: και μια πολύ σπουδαία δουλειά, πραγματικά.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: καλός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
0: εγώ,
1: θερμά για την,
0: Περικλή, να σε καλά,
1: για την παρουσία.
0: Βέβαια, σε αλλαγή χώρου ήρθα.
1: Είναι τα στούντια τώρα τα πρώτα, τα επόμενα ακριβώς, αλλά. Μπορεί και να τα ξαναπούμε και στα επόμενα κάποια στιγμή.
0: Ωραία και εδώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Αεράκη. Θα τον απολαύσετε σήμερα και αύριο στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά. Εμείς δίνουμε ραντεβού και πάλι Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Εδώ θα είμαστε, οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών.
2: Είναι 11. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
2: Ο καιρός.
3: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
2: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου, Κήπο Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ, ώρα για σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδι σε 102,4 και στα Χανιά σε 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη ο Γιώργος Βλαχάκης. Μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και εμείς είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. Χρήστος Χέλης και τυπικά με τη Βούλα, ποδοσφαιριστής του Όφη από χθες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις για τον Όφη συνεχίζονται. Επαναλαμβάνουμε, μετά την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλά για του Χρήστου Χέλη, ο Όφη θα κινηθεί για τουλάχιστον την απόκτηση 6 με 7 ποδοσφαιριστές. Θέλει κι άλλο κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ, 2 γουίνγκερ, 1 ή 2 επιθετικούς. Θα τα δούμε αυτό στην πορεία. Έχει ρίξει δίχτυα παντού. Φυσικά αυτό που επήγει τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας επιθετικός, δεν έχει μείνει μόνο με τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη. Παράλληλα όμως δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων μεταγραφικών στόχων του Όφη. Θα τα πούμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Θα δούμε τι γίνεται με τις ομάδες της Κρήτης που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έχει σηκώσει τα μανίκια και ξεκινάει τις πρώτες της μεταγραφές εν ώψη της συμμετοχής της στην Elite League, την Α2 δηλαδή του μπάσκετ. Θα δούμε τι γίνεται και με τον Όφη στο μπάσκετ, όπου ο Μανώλης Καλκιαδάκης με τον Μάνο Πετρίδη ετοιμάζουν την Επιτροπή Μπάσκετ και το νέο προπονητή της ομάδος. Εν ευθέτω θα έχουμε ανακοινώσεις και στο κομμάτι αυτό. Ο Χριστόφορος Κρυμίλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ροδότη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται συνολικά το ρόστερ του Ευρωπαίου Όφη στο βόλεϊ, ο οποίος έχει κάνει και δυνατές συμμετοχές και μάλιστα ευελπιστεί να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά στην πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή στο βόλεϊ. Φυσικά έχουμε και Μουντιάλ, έτσι. Η Γαλλία ήταν η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας το Μαρόκο με 2-0. Έχουμε και εδώ μια αναλυτική ενότητα για το Μουντιάλ, να δούμε το χθεσινό μάτς, αυτά που έρχονται, τους υπόλοιπους ημιτελικούς, τι δίνουν φαβορί για πρώτο σκόρερ και ποια χώρα είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, οι αλγόριθμοι, οι περιπολογιστές και οι στοιχηματικές εταιρείες. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια της εκπομπής. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, πάμε με το ρεπορτάζ του Όφη. Πρώτα με τον Χρήστο Σχέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών με την κριτική ομάδα χθες, περνώντας επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα πρόλαβε και έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου του 2000, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Arsenal, την περίοδο 2012-2016. Συνέχισε στις ακαδημίες της Crispy Down 2016-17 και στην Shrewsbury
την περίοδο 2017-19. Το 2019 ο Χρήστος Χέλης επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, όπου παρέμεινε για 2 σεζόν. Με τη φανέλα της Κυπριακής ομάδος κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές στις αγωνιστικές περίοδο 2019-20 και 2020-21, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Στην συνέχεια ο Χέλης μετακόμισε στη Βουλγαρία για την Λεύκη Σόφιας, όπου είχε 13 συμμετοχές πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22. Στην ομάδα της Μαγνησίας ο Σχέλης βρήκε σταθερό ρόλο, παραμένοντας μέχρι τη σεζόν 23-24, καταγράφοντας συνολικά 62 συμμετοχές με 2 γκολ, όντας βασικός βασικότατος. Η παρουσία του στο Βόλο τον καθιέρωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα και του έδωσε την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του στην Super League και τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 2024-25 και 2025-26 αγωνίστηκε με την φανέλα του Πανατολικού, όπου αποτέλεσε βασικός στέλεχος της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Αγρινίου, μετρώντας συνολικά 60 συμμετοχές. Παράλληλα να πούμε ότι ο Χρήστος Χέλης έχει σημαντική παρουσία και με την Εθνική Ομάδα Κύπρου, καταγράφοντας 14 συμμετοχές μέχρι σήμερα με την πρώτη ομάδα, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τα αντιπροσωπευτικά, συγκροτήματα των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών της Κύπρου. Η τελευταία του εμφάνιση με την Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην φιλική αναμέτρηση της Κύπρου απέναντι στο Λιχτενστάιν.

0: Ο Χρήστος Σχέλης λοιπόν είναι η δεύτερη μεταγραφή του Όφη μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Από το περσινό ρόστερ παρέμειναν οι ταξιάρχες Φούντας, Μπόρχα Γκονζάλης και Νίκο Αθανασίου, ενώ αποχώρησαν, να υπενθυμίσουμε, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Χατζηθεοδωρίδης Σεγγέλια, Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Νέιρα και Σαλσέδ. Για τον Λαμπρόπουλο πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον φέρουν πολύ κοντά στην ΑΕΛ Νόβιμπετ να υπογράψει, η οποία εσκάτως άλλαξε και ιδιοκτήτη, πήγε στον εφοπλιστή, Ζήσει Στυλιανού, και θα δούμε τώρα την μέλη γενέστη και με την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε ότι η Όφη δεν θα μείνει στην απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σκέλη, θα πάει ακόμα με 6-7 μεταγραφές. Θέλει ακόμα ένα κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνγκερ, ένα ή δύο επιθετικούς και ενδεχομένως να πάει και σε μια ή δύο συμπληρωματικές περιπτώσεις μεταγραφών, ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του και ποιοτικά και ποσοτικά. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή Όφη έχει 31-32 ποδοσφαιριστές με τον Σκέλη. Αν υποθέσουμε θα γίνουν ακόμα 5-6 μεταγραφές, μπορεί να πάμε στους 37-38 ποδοσφαιριστές. Κατά δήλωση του ίδιου του Χρήστου Κόντι, θέλει να δουλέψει με 30 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 4 θα είναι τερματοφύλακες. Άρα λοιπόν θα έχουμε και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, είτε με υποσχετική είτε με λύση συμβολέων. Δύο τέτοιες περιπτώσεις είναι, παραδείγματος χάρη, του Ράκονιατς, του Βούκοτιτς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Θα αξιολογήσει και το νυν υπάρχον έμψυχο υλικό της ομάδος ο Χρήστος Κόντης και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Σχέλης αμέσως μετά την υπογραφή του διετούς συμβολέου του με την κριτική ομάδα.
1: Πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και επίσημα πλέον στην οικογένεια του Όφη. Έχω κάνει μια βόλτα στις εγκαταστάσεις, έχω δει και τους ανθρώπους. Πραγματικά έχω κάνει τη σωστή επιλογή και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξεχωριστό συνέστημα το να βρίσκεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, αλλά δεν θα παραμελήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι εδώ με τη σωστή καθοδήγηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα βάλω ατομικούς στόχους, περισσότερο θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να παίξω όσο καλύτερα γίνεται, έτσι με πάθος, με δύναμη, έτσι ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Σχέλης, ο νέος ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση των Κύπριων ποδοσφαιριστών που έρχονται στην κριτική ομάδα. Μάλιστα το Γεντίκουλ έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ο πρώτος Κύπριος που αγωνίστηκε στον Όφη ήταν ο Πάμπος Πάμπουλης, θα το θυμούνται οι πιο παλιοί, ο οποίος βρέθηκε στην ομάδα του Όφη τη δεκαετία του 70, αφήνοντας το στίγμα του με 58 συμμετοχές και 14 γκολ. Ακολούθησε ο Άκης Αγιομαμίτης, μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες Κύπριου ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου. Έμπειρος αμυντικός, παρέμεινε για 7 χρόνια στον Όφη και αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας του Ευγένιου Γκέραρτ. Ακόμα να πούμε ότι στη συνέχεια τη φανέλα του φέρεσαν ο Δημήτρης Κίζας, ενώ ακολούθησε ο Νίκη Παπαβασιλείου που αγωνίστηκε στο Ηράκλειο από το 1988 στο 1993 και στη συνέχεια έκανε το μεγάλο βήμα στην Αγγλία με την Newcastle. Το 2003 Όφη απέκτησε τον Μάριο Νεοφύτου, έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του Κυπριακού Πρωταθλήματος εκείνη την περίοδο, και ο τελευταίος Κύπριος πριν από τον Σχέλη ήταν ο Ανδρέας Καρό, και αυτός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της σεζόν 2023-2024. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην ομάδα του Όφη φόρησαν την φανέλα 7 Κύπριοι ποδοσφαιριστές: Πάμπος Παμπουλής, Άκης Αγιομαμίτης, Δημήτρης Κίζας, Νίκη Παπαβασιλείου, Μάριος Νεοφύτου, Ανδρέας Καρό και Χρήστος Σχέλης. Και από τους 7 Κύπριους ποδοσφαιριστές που φόρησαν την φανέλα του Όφη, οι 4 ήταν κεντρικοί αμυντικοί: ο Άκης Αγιομαμίτης, ο Δημήτρης Κίζας, ο Ανδρέας Καρό και ο τελευταίος ο Χρήστος Σχέλης.

Να πούμε για τον Χρήστο Σκέλη, φίλες και φίλοι, ότι κατάγεται από μια όντως ποδοσφαιριστική οικογένεια, ποδοσφαιρική οικογένεια, μια οικογένεια που έχει 7 ποδοσφαιριστές. Ο στενός του κύκλος έχει ακόμα 2 αδέρφια, που και τα 2 αδέρφια του έπαιξαν, παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά και τα πρώτα του ξαδέρφια επίσης ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χρήστος Σκέλης κατάγεται από μια άκρος ποδοσφαιρική οικογένεια. Δύο λοιπόν μεταγραφές έχει κάνει μέχρι στιγμή Σόφη, Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σκέλης. Θα πάει για ακόμα 5-6 μεταγραφές, θέλει ακόμα ένα κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ να καλύψει τον Μπόρχα Γκονζάλες, για backup του Μπόρχα Γκονζάλες. Αριστερά είναι ο Χρήστος Αθανασίου, ο Νίκος Αθανασίου, αλλά εκεί θα δοκιμάσει και τον Γιάννη Αποστολάκη ο Χρήστος Κόντης στη διάρκεια της προετοιμασίας και ενδεχομένως να χρειαστεί και εκεί κάποια ενίσχυση. Θα το δούμε όμως αυτό, θα το κρίνει στην πορεία ο τεχνικός του Όφη. Στον άξονα η ομάδα είναι γεμάτη, δεν χρειάζεται παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής, θέλει όμως δύο πλάγιους γουίνγκερ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Σεγγέλια, και θέλει τουλάχιστον 1 με 2 επιθετικούς οπωσδήποτε για να μπορέσει να συμπληρώσει τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη και τον Άρον Ισέκα. Να πούμε επίσης, να επαναλάβουμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, γιατί δεν μπορούν μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών, δεν μπορεί ο Χρήστος Κόντης να δουλέψει με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που θα έχει το ρόστερ. Όμως όλα τα νεαρά παιδιά, όλοι όσοι πάνε στην προετοιμασία, θα αξιολογηθούν. Στόχος του Χρήστου Κόντη είναι μέχρι τις 21 του μήνα που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια, να έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70 με 80% των μεταγραφών και του ρόστερ. Θα δούμε μέχρι τότε, έχουμε ακόμα, 10 του μήνα σήμερα, 11 μέρες ακόμα. Πιστεύω ότι θα γίνουν 2 με 3 μεταγραφές, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα να έχουμε εξελίξει στο κομμάτι αυτό. Στην Ολλανδία, Όφη έχει κλείσει ήδη 3 φιλικά παιχνίδια. Στις 25 του μήνα, του Ιούλη δηλαδή, στις 5 το απόγευμα θα παίξει με την Μπρέντα. Στις 28 του Ιούλη θα παίξει με την Go Ahead Eagles, η οποία ήταν πέρυσι κυπελούχος στην Ολλανδία. Το μάτσα αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ. Και το Σάββατο 1 Οκτώου θα παίξει με την Βίλεμ σε ένα εορταστικό, σε μια εορταστική μέρα για την περιοχή που εδρεύει η Βίλεμ.

Η πρώτη επίσημη παρουσία του Όφη θα γίνει, θα γίνει στις 12 Αυγούστου, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τότε θα γίνει το Super Cup, Super Bet Super Cup όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και θα γίνει για δεύτερη φορά στο Παγκρίτιο Στάδιο το Super Cup με συμμετοχή της πρωταθλήτρης ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον Όφη, το πρώτο επίσημο μάτς και ο πρώτος στόχος του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που μετρά δύο κατακτήσεις αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη που έδωσε το παρόν και πέρυσι αγωνιζόμενος στο ίδιο γήπεδο γνωρίζοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στην παράταση με 3-0. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με 5 κατακτήσεις, ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 3 και η ΑΕΚ με 2. Να πούμε ότι το πρώτο Super Cup διεξήχθηκε 29 Μαΐου του 1980 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό για την Καστοριά που έληξε με 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Να πούμε ότι το πιο πρόσφατο που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια φιλοξενήθηκε πέρυσι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 3 Γενάρη του 2026, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Όφη με 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Να πούμε φίλες και φίλοι ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος για το 2026 θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9 το βράδυ και μάλιστα με ζωντανή μετάδοση στο μπλε αζούρ της λεωφόρος Ποσειδώνας 70 στον Άλυμο. Τότε θα γίνει το παιχνίδι αυτό, η κλήρωση του πρωταθλήματος την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και μάλιστα θα καλυφθεί και ζωντανά.

Η μετάδοση θα καλυφθεί ζωντανά από τη νέα πλατφόρμα που θα μπει στη ζωή μας ως ονούπο, η οποία έχει ιδιοκτήτη τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αλαφούζο. Πέμπτη λοιπόν, 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον Όφη. Να μείνουμε σε μια είδηση που μας ενδιαφέρει και ως κριτικούς και ειδικότερα ως Ηρακλειώτες, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζεται για να ταξιδέψει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα παίξει με την Al Ain, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Ήρθε μάλιστα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Al Ain, θα τον πάρουν με ελεύθερη μεταγραφή από την μεξικανική ομάδα, την Cruz Azul. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Γιακουμάκης, που πέρυσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται μετά το MLS, το Μεξικό, το Ελληνικό Πρωτάθλημα, να ταξιδέψει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα παίξει με την Al Ain, με ένα πολύ σημαντικό από πλευράς οικονομικού περιεχομένου συμβόλαιο.

Αφήνουμε τον Όφη για να πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ, όπου πλέον έχουμε φτάσει στην τελική του ευθεία. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Η Γαλλία χθες το πρώτο μάτς της προημιτελικής φάσης κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Άλλωστε ήταν και το φαβορί σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο στάδιο Τζιλιέτ στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτη, με την Γαλλία να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί. Και παρά το γεγονός ότι ο Κίλια Εμπαπέ έχασε πέναλτι στο 27ο λεπτό, το απέκρουσε ο Γιασάν Μπουνού, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, οι τρικολόρ κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και προηγήθηκαν στο 60ο λεπτό. Ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο συνήθις ύποπτος, άνοιξε το σκορ με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, φτάνοντας τα 8 γκολ στο φετινό τουρνό. Ενώ 6 λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στο 66, διπλασίασε τα τέρματα για τους Γάλλους με χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, κλειδώνοντας τη νίκη. Σήμερα στις 10 έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό Ισπανία-Βέλγιο σε ένα μάτς που θα γίνει στο Stadium Los Angeles, στο Los Angeles, ενώ αύριο Σάββατο, ξημερώματα προς Κυριακής, θα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Αύριο στις 12 το βράδυ, στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, έχουμε Νορβηγία-Αγγλία σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Miami Stadium στην Φλόριντα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξουν Αργεντινή-Ελβετία σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Stadium Kansas City στο Μιζούρι.

Λοιπόν, οι ομάδες που θα προκριθούν από τους 8 θα τεθούν αντιμέτωποι στους ημιτελικούς με βάση το επίσημο ταμπλό της FIFA. Έτσι λοιπόν η Γαλλία θα παίξει με το νικητή του παιχνιδιού Ισπανία-Βέλγιο. Ενώ ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με το νικητή του παιχνιδιού Αργεντινή-Ελβετία. Για να πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά, φίλες και φίλοι, διότι και αυτές παίζουν μπάλα, οι στοιχηματικές εταιρείες, οι προσημειώσεις στους υπερυπολογιστούς.

με την ήδη εξασφαλισμένη πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκο, απομένουν 3 μεγάλα εισιτήρια για την τετράδα του Μουντιάλ. Τα μοντέλα λοιπόν στατιστικής ανέλησαν τα εναπομείναντα ζευγάρια των προημιτελικών και δίνουν τα εξής ποσοστά επιτυχίας. Για όσους παίζουν και στοίχημα βεβαίως, έτσι. Ισπανία-Βέλγιο. Στους Ισπανούς δίνουν πλεονέκτημα πιθανότητα πρόκριση 58% και στους Βέλγους 42%. Η Φούρια Ρόχα έχει το πάνω χέρι σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Το Βέλγιο δεν έχει κερδίσει την Ισπανία στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις τους. Γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τα data. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Πάμε στον άλλο ημιτελικό. Αργεντινή-Ελβετία. Στην Αργεντινή δίνουν ποσοστό πρόκριση 64%, στην Ελβετία μόλις 36%. Είναι το πιο ξεκάθαρο φαβορί των προημιτελικών. Η παρέα του Λιονέλ Μέση έχει την ισχυρότερη αλγοριθμική όθηση για να βρεθεί στους 4. Πάμε στον άλλο ημιτελικό, Αγγλία-Νορβηγία. Στην Αγγλία είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Στην Αγγλία δίνουν προβάδισμα οι αλγόριθμοι 55% και στους Νορβηγούς 45%. Είναι η πιο αμφίροπη μάχη της οκτάδας. Τα 3 λιοντάρια έχουν ένα μικρό προβάδισμα, όμως η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ διατηρεί υψηλές πιθανότητες για την έκπληξη.

Πάμε να δούμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Μετά τους αποκλεισμούς μεγάλων δυνάμεων όπως η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία στην φάση των 16, ο υπερυπολογιστής έχει αναβαθμίσει τη Γαλλία στο νούμερο 1 φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, με την Ισπανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση των πιθανοτήτων. Ο υπερυπολογιστής της Όπτα δίνει τη Γαλλία ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με ποσοστό 27,3%, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο μετά και την πρόκρισή της επί του Μαρόκου με 2-0. Οι συνεχόμενοι αποκλεισμοί παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Βραζιλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία ανακάτεψαν πλήρως τις πιθανότητες. Η Ισπανία, η οποία ξεκίνησε το τουρνουά ως το νούμερο 1 φαβορί των αλγόριθμων με 16,1, έχει πλέον πέσει στη δεύτερη θέση.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα ποσοστά κατάκτησης για τα φαβορί, για τα 6 πλέον φαβορί που έμειναν, για τα 7 φαβορί πλέον που έμειναν για λόγω των προημιτελικών. Με την άρχη λοιπόν των προημιτελικών, οι πιθανότητες να σηκώσει κάθε ομάδα το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου που είναι ο τελικός διαμορφώνονται ως εξής. Η Γαλλία είναι πρώτη με 27,3% πιθανότητες. Ο αλγόριθμος την έχει πλέον στην κορυφή, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά και δείχνει την απαραίτητη σταθερότητα. Δεύτερη είναι η Ισπανία με 21,3%. Παραμένει πανίσχυρη, αλλά η στατιστική της εικόνα επηρεάστηκε ελαφρώς από την λευκή ισοπαλία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι στους 16, όπου προκρίθηκε στα πέναλτι. Πάμε στην Αγγλία, η οποία ανέβηκε μετά την πρόκρισή της, την τελευταία πρόκρισή της, με 16,5% πιθανότητες. Η Αγγλία είναι στην τρίτη θέση των φαβορί. Τα τρία λιοντάρια παρουσιάζουν σταθερή άνοδο στο data λόγω των υψηλών X-goals, αναμενόμενων δηλαδή goal, που παράγουν αναπαιχνίδι. Τέταρτη είναι η Αργεντινή με 15,9%. Παρά την παρουσία του Μέσι, ο υπερυπολογιστής την τοποθετεί τέταρτη στη σειρά στον φαβορί, επειδή το πιθανό της μονοπάτι προς τον τελικό περιλαμβάνει πιο απαιτητικές διασταυρώσεις με βάση την δυναμική των αντιπάλων, διότι αν η Αργεντινή σήμερα κερδίσει την όχι σήμερα, έτσι, όταν παίξει

η Αργεντινή αποκλείσει τον αντίπαλό της που είναι η Ελβετία, θα βρει μπροστά της τον νικητή του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία, όπου οι Άγγλοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να περάσουν στον τελικό, στον ημιτελικό. Μετά την Αργεντινή που είναι το τέταρτο φαβορί, πέμπτη είναι η Νορβηγία με 6,5. Είναι το outsider της διοργάνωσης που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην εκτελεστική ικανότητα του Erling Haaland, ενώ ακολουθούν η Ελβετία με 3,5% πιθανότητες και το Βέλγιο επίσης με 3,4% πιθανότητες. Το Μαρόκο πλέον είναι εκτός μάχης αφού ούτως ή άλλως αποκλειστήκε.

Θέλετε να δούμε ποιο βλέπουν και πιθανό ζευγάρι του τελικού, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη, εν πάση περιπτώσει, οι προσημειώσεις λοιπόν δείχνουν ότι ως πιο αναμενόμενο σενάριο σε ένα μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία ή Αργεντινή, καθώς βρίσκονται σε διαφορετικά ταμπλό. Η Γαλλία θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το σκόπελο του ημιτελικό, που λογικά θα βρει την Ισπανία, η οποία πάντως παρουσιάζεται ως δεύτερο φαβορί, και στη συνέχεια θα βρει τον νικητή του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, της Αργεντινής με την Αγγλία, αν βεβαίως αυτές οι δύο ομάδες περάσουν τους αντιπάλους τους στα ημιτελικά. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα παίζουν Ισπανία-Βέλγιο στις 10 στα προημιτελικά και το Σάββατο στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Και έτσι λοιπόν οι υπερυπολογιστές βλέπουν τη Γαλλία ως σίγουρο σε εισαγωγικά στον τελικό, ενώ ως φιναλίστ βλέπουν είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή. Πάμε τώρα στους πρώτους σκόρερ. 8 γκολ Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ. Σφιχτός εναγκαλιασμός για τους δύο μεγάλους αυτούς ποδοσφαιριστές από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Σκόραρε χθες ο Κίλιαν Εμπαπέ, έχασε την ευκαιρία να περάσει πρώτος με το χαμένο πέναλτι, αλλά και ο Λιονέλ Μέση είχε χαμένο πέναλτι στο μάτς με την Αίγυπτο, άρα μία ή άλλη, όπως λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, 8 γκολ Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ, οι πρώτοι σκόρερ μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Ακολουθούν με 7 γκολ ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. 6 γκολ ο Χάρι Κέιν, επίσης με ένα παιχνίδι λιγότερο. 4 γκολ ο Μίκελ, ο Γιαρθάμπαλ, ο Ισπανός φορ. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Γάλλος, ενώ εκτός μάχης βγήκαν επίσης με 4 γκολ ο Βινίσιους από την Βραζιλία, ο οποίος η Βραζιλία έχει αποκλειστεί. Όπως 4 γκολ είχε σημειώσει και ο Ισμάιλ Ασάρ από την Σενεγάλη, η οποία επίσης έχει αποκλειστεί. Οι αλγόριθμοι πάντως και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης δίνουν ως πρώτο φαβορί για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιά, τον Κίλιαν Εμπαπέ, προσφέροντάς του ένα μικρό αλλά ξεκάθαρο προβάδισμα στατιστικής πιθανότητας έναντι του Λιονέλ Μέση. Παρόλο που οι στοιχηματικές εταιρείες προτιμούν οριακά τον Μέση λόγω των πέναλτι, οι υπερυπολογιστές και τα data μοντέλα όπως το εξειδικευμένο Sports AI και οι προσημειώσεις του Opta ποντάρουν στο Γάλλο Σταρ βασιζόμενοι σε καθαρά μαθηματικά κριτήρια. Και γιατί συμβαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Γιατί οι αλγόριθμοι δεν επηρεάζονται από το συναίσθημα ή το story του Μέση, ανέλησαν χιλιάδες σενάρια και κατέληξαν στον Εμπαπέ για τους εξής λόγους. Πιθανότητα συμμετοχής, το μοντέλο της Sports AI δίνει στον Εμπαπέ 14,8 πιθανότητα να πάρει το χρυσό παπούτσι, καθώς ο υπερυπολογιστής της Όπτα θεωρεί την Αγγλία ως το νούμερο ένα φαβορί για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Περισσότερα παιχνίδια σημαίνουν αυτόματα περισσότερες ευκαιρίες και γκολ, αγωνιστικά λεπτά και βυστική κατάσταση. Τα μοντέλα που συνυπολογίζουν την ηλικία, τις αντοχές και τα sprint δείχνουν ότι ο Εμπαπέ, ακούστε, παράγει περισσότερες τελικές προσπάθειες σε 90 λεπτά σε overplay, κανονική ροή αγώνα, σε open play, σε κανονική δηλαδή ροή αγώνα, συγκριτικά με το Μέση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Τα πάντα περνούν από εκεί και έχουν και μια λογική αυτά τα οποία βγάζει ο υπερυπολογιστής και οι αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες μετρήσεις που δείχνουν ότι ο Λιονέλ Μέση στο φετινό Μουντιάλ τρέχει περισσότερο από ότι στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο.
Και αυτό βγάζει μια άλλη εικόνα. Πάντως, σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά πρόβλεψης, ο Κίλιαν Μπαπέ έχει 14,8% πιθανότητα κατάκτησης, λόγω και της δυναμικής της Γαλλίας να πάει στον τελικό. Και ακούστε, δεύτερο, δίνουν τον Έρλινγκ Χάλαντ με 11,2% πιθανότητα, έχει 7 γκολ, αλλά οι αλγόριθμοι φοβούνται ότι η Νορβηγία μπορεί να αποκλειστεί άμεσα από την Αγγλία. Τρίτος έχει ο Χάρι Κέιν με 9,7% πιθανότητα κατάκτησης. Και τέταρτος είναι ο Λιονέλ Μέση με 8,3% πιθανότητα κατάκτησης παρά τα 8 του γκολ. Οι αλγόριθμοι του δίνουν χαμηλότερο ποσοστό επειδή η Αργεντινή έχει χαμηλότερη πιθανότητα κατάκτησης τροπέως σε σχέση με τη Γαλλία, σύμφωνα με τις προσημειώσεις που έχουν γίνει.

0: Τώρα θέλετε να δούμε, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του Μουντιάλ, την ενότητα του Μουντιάλ, ποιοι είναι οι διαχρονικοί πρώτες σκόρες όλων των εποχών. Μεγάλη μάχη στην κορυφή για Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ. Ο Λιονέλ Μέση έχει 21 γκολ, ο Κίλιαν Εμπαπέ με τον γκολ πέτυχε χθες 20. Τρίτος ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ, τέταρτος ο Ρονάλντο ο Βραζιλιάνος με 15 γκολ και στην πέμπτη θέση ο Γκέρτ Μίλλερ με 14 γκολ. Σαφέστατα, αν ο Λιονέλ Μέση διατηρήσει την πρώτη θέση σε αυτό το Μουντιάλ, ο Κίλιαν Παπέ θα τον ξεπεράσει, καθότι είναι πολύ νεότερο σε ηλικία και έχει μπροστά του αρκετές συμμετοχές σε τρία Μουντιάλ για να μπορέσει να σπάσει και να ξεπεράσει τα 30 γκολ. Και για την ιστορία να πούμε ότι πρώτος σε assist είναι ο Μάικλ Ολίσα από τη Γαλλία με 5 assist και ακολουθούν με 4 assist τον Μπρούνο Γκιμαράες από την Βραζιλία που έχει ήδη αποκλειστεί και με 4 γκολ ο Μπραχίμ Ντίαθ του Μαρόκου που επίσης έχει αποκλειστεί από την διοργάνωση.
1: Ταξιγόρια. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα, σε ρωτά τι έγινε.
2: Σήμερα οι ομάδε.
1: Άλλο. Ωραίε ερωτήσει.
3: Εγώ ρωτάω τι έγινε.
1: Μάθε μπαλίτσα. Μάθε
3: μπαλίτσα.
1: Ωραία, μπαλίτσα μάθε.
3: Δεν είναι κακό να πούμε τι έγινε.
0: Πάμε και σε μερικές άλλες ειδήσεις, φίλες και φίλοι τοπικού ενδιαφέροντος. Ξεκινάμε με την τρίτη εθνική. Να πούμε ότι η ΠΟΑ και η ΙΟΚΤΑ ξεκινούν την προετοιμασία τους 27 του Ιουλίου. Παράλληλα για την ομάδα του ΙΟΚΤΑ να πούμε ότι έχουν διαμορφωθεί και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει με την ΚΑΠΑ 17 του Όφη στις 8 Αυγούστου, με την Χερσόνησο στις 14, με τον Άγιο Νικόλαο στις 22 εκτός έδρας, ενώ το Σάββατο 29 Αυγούστου θα γίνει το τουρνουά στο Μάρκο Μιχελάκη, ο Γιούμπης Αρχάνης με τη συμμετοχή του Εργοτέλη και του Ρεθυμνιακού. Για τον ΠΟΑ να πούμε ότι συνεχίζει ο Μιχάλης Γωνιανάκης, θα συνεχίζει να φορά τη φανέλα του ΠΟΑ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο ΠΟΑ και αυτός έκανε γνωστά τα φιλικά του. Στις 8 Αυγούστου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, στις 14 με το τουρνουά με επισκοπή και Αλμυρό στο γήπεδο του ΠΟΑ, στο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης. Στις 22-8 θα παίξουν ΠΟΑ Χανιά, στις 26-8 ΠΟΑ Μοχός, στις 29-8 Χανιά ΠΟΑ, ενώ στις 9 ή στις 10 θα έχουμε τον αγώνα Κυπέλου, το πρώτο μάτς Κυπέλου, το Κύπελλο Εραστεχνών, και στις 13 του Σεπτέμβρη θα παίξει φιλικό παιχνίδι με τη Κερσόνησο εκτός έδρας. Για τη Κερσόνησο να πούμε ότι ανανέωσε την παρουσία του για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Ντιέγκο Στεργίου, θα φοράει την φανέλα της Χερσονήσου για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε και στο Ντιμπάκι, που έστω και την τελευταία στιγμή βρέθηκε λύση και μάλιστα θα υπάρξει και ενίσχυση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ντιμπακίου. Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Ντιμπακίου αποτελείται τώρα από τους Κώστα Πατρικαλάκη, Σάκη Ανδριανάκη, Γιάννη Σαΐτη, Αντώνη Καλιονάκη και Γιώργο Γερονιμάκη, και να πούμε ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο προστίθονται ο Γιάννης Φασομητάκης, ο Γιώργος Δησπυράκης, ο Κώστας Ζερβάκης και ο Μένανδρος Παντελίδης και ο Δημήτρης Κυριακάκης, και μετά το επίσημο από τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται ότι τις επόμενες μέρες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ντιμπακίου θα συγκροτηθεί σε σώμα προκειμένου να ανακοινωθούν και οι νέες θέσεις και αρμοδιότητες του κάθε μέλους. Για το ΙΟΚΤΑ, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι αποχώρησε από την ομάδα ο Λάζαρος Γελαδάρης, καθώς ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του ΙΟΚΤΑ φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του. Να πούμε ακόμα κάποιες προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο του ΙΟΚΤΑ, εκεί όπου προπονητής είναι ο Ανέσης Αναστασιάδης. Ο Μιχάλης Ξημεράκης αναλαμβάνει προπονητής τερματοφυλάκων, ο Νίκος Μιλωνίδης θα έχει το ρόλο του βοηθού προπονητή και ο Μάκης Λικούδης εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο ως αναλυτής. Πάμε και στις άλλες ομάδες. Στο Λασίδη στη Νεάπολη συνεχίζει ο Μάνος Σταυρακάκης. Θα είναι και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα της Νεάπολης, από την οποία αποχώρησε ο Γιώργος Τούγλης. Να πούμε ακόμα για τον, πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος και αυτός έχει κάνει τις μεταγραφές του και μάλιστα ανακοίνωσε και το Woman Pass ο Άγιος Νικόλαος, που όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής στις γυναίκες που πίστεψαν και στάθηκαν δίπλα στον ΑΟΑΝ και συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην πορεία και την ιστορία του συλλόγου τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Να πούμε για τη Νεάπολη ότι βρίσκεται σε επαφές με τον ταλαντούχο ακραίο αμυντικό τον Βασίλη Κάβαλο και δεν αποκλείται ο Σονούπο να καταλήξει και σε συμφωνία. Πάμε τώρα και στην ομάδα των Χανίων, Χανιά City FC μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου και εδώ συνεχίζονται οι μεταγραφές, καθώς έχει ανακοινωθεί μεταγραφή του Χρήστου Παπά από την ΑΕΛ Λευκύμης, ενώ πήρε και ένα ακόμα νεαρό ποδοσφαιριστή η ομάδα των Χανίων για να ενισχύσει το ρόστερ τους στους μικρούς. Πήρε τον Σάβα Γιουρτζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει τα Χανιά την καριέρα του μετά από μια γεμάτη σεζόν στην Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος, η οποία θέλει τον Χουανέρα, όμως για τον ίδιο ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφερθεί και η ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι τεχνικός διευθυντής στον Πανακροτιακό ανέλαβε ο Γιώργος Ντενεκετζής, ο οποίος επιστρέφει στο ακροτήρι μετά από αρκετά χρόνια. Και συνεχίζονται επίσης οι μεταγραφικές αναζητήσεις των ομάδων της Τρίτης Εθνικής σε όλα τα επίπεδα. Να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι στις 10 Αυγούστου ξεκινά την προετοιμασία η ΡΕΑ για το πρώτη εθνική γυναικών. Όφη θα παρουσιαστεί εντελώς ανανεωμένο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πώς θα παρουσιαστεί η κριτική ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φαντάζομαι όμως με νεαρές αθλήτριες, καθότι μάλλον θα πέσει αίσθητα το μπάτζετ. Η νέα πρώτη εθνική γυναικών θα γίνει με 12 ομάδες, όπως είναι γνωστό. Πάμε στο μπάσκετ, και μια που ξεκινάμε από το Ρέθυμνο, να πούμε ότι αποχώρησε από την ομάδα του Ρεθύμνου ο Κυριάκος Ασουμανάκης. Να πούμε για την αναγέννηση ότι έχει μπει πλέον στη διαδικασία να κτίσει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που θα μετέχει στην Elite League. Να πούμε μια τελευταία πληροφορία ότι ο Βασίλης Ράλης αναμένεται να αναλάβει ως team manager στην ομάδα της αναγέννησης, ο πρώην τεχνικός του Όφη. Αναγέννηση που κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει αρχίσει να χτίζει το ρόστερ της, και μάλιστα οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι κατά 70-80% έχει συμπληρωθεί το ρόστερ. Ανανέωσε τον Δημήτρη Κουρέπη ως τελευταία εσωτερική κίνηση, ενώ είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το Θόδωρο Ιωακιμίδη, 27 ετών, 1 μέτρο και 92 εκατοστά. Τον Γιάννη Γιουνούλτσι, να πούμε ότι πέρυσι μάλλον ο Θόδωρος Ιωακιμίδης έπαιζε στον Χολαργό. Είναι πολύ κοντά στον ανακοινώσει τον Γιάννη Γιανούλτσι, 24 ετών, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Πέρυσι έπαιξε στην Δόξα Λευκάδος, έναν έμπειρο αθλητή παρά τα 21 του, τα 24 του χρόνια. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Κογιόνι, 25 ετών, 2 μέτρα και 2 εκατοστά, ο οποίος διέπρεψε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Γκλάφκου. Πολύ κοντά και στην απόκτηση του Στέφανου Ματσάγκα, 25 ετών, 1,92, που πέρυσι αγωνίστηκε στην ομάδα του Παπάγου. Ο Ηρόδοτος, που την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα συνεχίσει με τον προπονητή τον Χρήστο Κρυμίλη, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Τεχνικός διευθυντής εκεί είναι ο Γιώργος Μακράκης. Και κλείνουμε με την εθνική ομάδα νέων ανδρών, η οποία έκανε την τελευταία της προπόνηση στο Ηράκλειο και έφυγε για την Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία, όπου από αύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, με την εθνική μας να αντιμετωπίζει κατά σειρά το Βέλγιο την Κυριακή και την Ισπανία την Δευτέρα. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με το βόλεϊ του Όφη, το οποίο ουσιαστικά ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του. Θα τα πούμε όμως σε μια επόμενη εκπομπή, εκτενέστερα και πιο αναλυτικά.
Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Να έχετε όλοι μια ευχάριστη μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Αραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Βλαχάκη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές, μια καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μία ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασία. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονο ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι. Μπαίνουμε πάρα πολύ απότομα σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι αυτό που κανείς λέει, πάει, αυτό ξεχάστηκε. Και όμως μία σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες, από δολοφονικές ενέργειες που έχουν συμβεί, ακόμα όπως αυτή την υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, φίλες και φίλοι, έχουμε σήμερα δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, θυμίζω, 3 νεκροί το 2010. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε με τον τρόπο που μπαίνουμε. Θα πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έχει αυτήν την απίστευτη είδηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά από 16 χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ναι, του ελληνικού FBI, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να περάσει χειροπέδες σε δύο 42χρονους, μετά από εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, έχει εκδοθεί σε βάρος της και ένταλμα σύλληψης. Αναζητείται βέβαια, καθώς έχει διαφύγει στο εξωτερικό, αναφέρουν πληροφορίες του RT News, ναι, αμέσως μετά την δολοφονική επίθεση με τους τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν, στην οδό Σταδίου.
2: Από τότε έφυγε στο εξωτερικό.
1: Εκτιμούν ότι έφυγε από τότε. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, mm-hmm, το διάστημα που έφυγε, αλλά αυτό το διάστημα είναι στο εξωτερικό.
2: Άρα την ξέρουν όμως, έτσι, από τη στιγμή που έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Και πώς έχει ταυτοποιηθεί μετά από 16 χρόνια, έχουμε πληροφορίες, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Τώρα δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, είναι σε εξέλιξη έρευνα. Στα επόμενα δελτία σίγουρα θα ξέρουμε πώς ταυτοποιήθηκαν. Υπήρχαν κάποιοι ύποπτοι από τότε, είχαν προσαχθεί κάποια άτομα, αλλά στη συνέχεια δεν προέκυψαν στοιχεία. Βέβαια, ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε πει ότι η υπόθεση αυτή θα εξιχνιαστεί και δικαιώθηκε.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο, ναι, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Μάλιστα. Συνειρμικά το μυαλό του καθενός μας θα πάει στο γεγονός ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη τριών ατόμων για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με τον θάνατο που μάλιστα χθες ήταν η κηδεία της γυναίκας. Συνδέεται ο ευρύτερος χώρος, γιατί είναι λογικό, το μυαλό μας συνδέει τις τρεις συλλήψεις της Θεσσαλονίκης με αυτήν της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, τις δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είναι ένα ενιαίος χώρος, υπήρχαν τα ευρήματα, βοήθησε η μία υπόθεση την άλλη. Τι γίνεται?
1: Εκτιμώ ότι υπήρχε κάποια συνεργασία, γιατί είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες.
2: Ναι.
1: Είναι η αντρομοκρατική που έκανε την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και εδώ είναι
0: η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος,
1: ναι. Που συνέλαβε και είχε την έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και κατάφερε να ταυτοποιήσει. Εκτιμώ ότι
0: διασταυρώθηκαν κάποια πληροφορίες ενδεχομένως και στοιχεία.
1: Πληροφορίες και σίγουρα στοιχεία,
0: αυτό,
1: πιθανότητα DNA, τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Θα,
0: ναι,
1: δούμε, ναι, τι ήταν αυτό που ταυτοποίησε τους τρεις δράστες για την επίθεση στη Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους. Θυμάμαστε όλοι αυτές τις τραγικές εικόνες που είχαν βγει στα μπαλκόνια οι εργαζόμενοι.
2: Ναι. Είναι αυτό που είπε σε μια συνέντευξη, μας είχε δώσει παλιότερα στο Άξιο 24 ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Κάποια στιγμή θα σε πιάσουν.
0: Το επαναλαμβάνει, ναι, σταθερά κάποια αυτό στιγμή.
2: Και είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη των τριών που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα και την σύλληψη άλλων δύο και έπεται η τρίτη που δολοφόνησαν τους ανθρώπους στη Μαρφή.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Είμαστε εδώ, ό,τι νεότερο προκύψει από το ρεπορτάζ, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και θα είναι και με το σταγονόμετρο τώρα οι πληροφορίες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ο Γιώργος Γεραφέντης ήταν, φίλες και φίλοι. Μα ξέρεις, δεν μπορεί το μυαλό να μην πάει στη σύνδεση. Μοιραία το συνδέεις. Ναι.
2: Και τώρα βλέπω ότι εντοπίστηκε και το κρυσφύγετο των συλληφθέντων
0: στη Θεσσαλονίκη.
2: Και βέβαια τώρα, ξέρεις, συνήθως αυτοί οδηγούν και αλλού. Δηλαδή η ιστορία, λέω, της 17 Νοέμβρη πώς ξεκίνησε, με τη σύλληψη του Ξηρού, και από εκεί και πέρα οδήγησε στην εξάρθρωση.
0: Γι' αυτό έκανα την εύλογη αυτή σκέψη. Ναι. Διότι εντωμεταξύ και είναι και εντυπωσιακό, βλέπεις ότι οι τρεις η μία εκ των τριών, η γυναίκα εκ των τριών της συλληφθέντων στην δολοφονική επίθεση με το θάνατο της Νέστορα.
2: Είχε πάει διακοπές στην Κρήτη σε μια φίλη της.
0: Δεν είναι βέβαιο αν είναι διακοπές ή αν έχει άλλες αναφορές. Σημασία έχει ότι την εντόπισα στην Κρήτη. Οι άλλοι δύο είναι από εκεί. Εκτιμούν ότι είναι ακόμα και άλλα πρόσωπα στην επιχείρηση αυτή. Όλο και περισσότερα στοιχεία, δηλαδή από το πρωί, κάθε σχεδόν μία ώρα βγαίνει και ένα και στοιχείο στο ρεπορτάζ επιπλέον.
2: Και για την περίπτωση των τριών συλληφθέντων της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, θα πρέπει να κατανοήσουμε απολύτως πόσο συνέβαλαν, διότι προφανώς πέρα από τα στοιχεία, τα αποτυπώματα ή οτιδήποτε άλλο, τους βρήκανε και από τις κάμερες που είδαν, γιατί έψαξαν και είδαν τη διαδρομή που έκαναν με τα μηχανάκια και με όλα αυτά κλπ. Για να δούμε πόσο οι κάμερες συμβάλλουν πια στην εξάρθρωση τέτοιων εγκλημάτων, διότι μπορεί να έχουν κάνει κάποια στιγμή το μοιραίο λάθος.
0: Γιατί τώρα πια, δηλαδή, γι' αυτό είπα για τις πληροφορίες, κάθε ώρα το ρεπορτάζ εμπλουτίζεται. Αυτό το επιχειρησιακό ζευγάρι, λοιπόν, να το πούμε έτσι, γιατί στην Θεσσαλονίκη, μία μέρα πριν από το κτύπημα, είδες που τι λένε οι πληροφορίες. Είχε πάει στο σπίτι ενός άνδρα που είναι ο τρίτος συλληφθής, βρίσκεται πολύ κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Αφήσανε ρούχα, πράγματα, δηλαδή έχουν πια όλη τη διαδικασία.
2: Και ήταν και οργανωμένο. Απεδείχθη ότι ήταν κάτι οργανωμένο, και ότι δεν ήταν στην πλάκα.
0: Εννοείται.
2: Η προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι.
0: Θα δούμε τώρα επιπλέον πληροφορίες θα έχουμε.
2: Γιατί είναι όλοι του αντιεξουσιαστικού χώρου αυτοί.
0: Όλοι, γι' αυτό, επειδή είναι, μα αυτό είπα, γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο Γεραφέντη, γιατί όλοι αυτοί είναι σε έναν χώρο. Προφανώς υπάρχουν συγκοινωνούντα στοιχεία και φτάνουν εκεί στη σύλληψη. Αλλά είναι απίστευτο, 16 χρόνια μετά, Μαρφίν.
2: Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι μια ιστορία που δεν θα εξιχνιαστεί ποτέ. Αλλά προφανώς ο Χρυσοχοΐδης έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
0: Ναι, γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τελικά είναι αυτό που λέω, δουλεύει ήσυχα, ακριβώς, ήσυχα και συστηματικά.
2: Θέλω
0: και επίσης είναι
2: κάτι,
0: ένας υπουργός, αν εκτιμώ κάτι σε αυτόν, που δεν κάνει δηλώσεις.
2: Ναι, θα σου πω κάτι
0: δεν
2: από αυτού.
0: Δεν είναι φλίαρος, δεν κάνει δηλώσεις, ακόμα και σε μείζωνα γεγονότα. Θα βγει, θα έχει προσέξει την κάθε λέξη που θα πει.
2: Για να επιδοτήσω αυτό που λες, πριν από λίγες μέρες θυμάσαι που είχε βγει η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, η οποία μια χαρά κάνει τη δουλειά της κατά τα άλλα.
0: Επίσης.
2: Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι είμαστε πολύ κοντά. Εμείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοι μιλήσαμε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη να επιβεβαιώσουμε αν όντως ισχύει, ο οποίος ήταν, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούτε κοντά, ούτε μακριά, ούτε μπορώ να σας πω κάτι.
0: Είναι σφίγγα, δεν του παίρνεις κουβέντα. Δεν του παίρνεις κουβέντα. Επειδή δεν θέλει να δώσει και είναι σταθερός σε αυτό.
2: Και
0: δηλαδή,
2: είναι σωστό, διότι
0: είναι ο τρόπος που το διαχειρίζει. Προφανώς.
2: Αυτά που λέει ένας υπουργός δεν τα ακούμε μόνο εμείς. Τα ακούμε και αυτοί που είναι.
0: Έλα, Δημήτρη. Σε σχέση με άλλους πολύ φλίαρους βουλευτές. Υπουργούς, με συγχωρείς, ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει συστηματικά και αθόρυβα. Πάμε τώρα σε άλλη εντυπωσιακή είδηση. Ας μην πάμε σε αυτή που την είδαμε από κοινού και συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Θα πάμε σε μία... βεβαίως θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Γιατί, για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε επίπεδο ρεπορτάζ από τη σύλληψη των τριών στη Θεσσαλονίκη. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ σα, μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι κάπως αναστατωμένη, οφείλω να σα πω, και ειδικά το κέντρο της πόλης, γιατί εδώ γίνονται όλες οι έρευνες. Είδαμε και τις συλλήψεις, φυσικά που είχαμε πιο σημαντικές, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να εντοπιστούν και άτομα τα οποία ήταν στη δεύτερη επί της ουσίας ομάδα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι.
0: Στην υποστηρικτική,
3: ή τους βοήθησαν ή είχαν κάποιο άλλο ενεργό ρόλο. Τώρα είχαμε έρευνες τρομοκρατικές σε δύο διαμερίσματα, πέραν δηλαδή από το Χριστίγετό τους, εκεί που βρήκαν μέρος για να κρυφτούν μετά την επίθεση, σε δύο άλλα σπίτια έχουμε έρευνες τρομοκρατικής. Και τα δύο βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Στο ένα, μάλιστα, είδαμε τα στελέχη της τρομοκρατικής και τμήματος ερευνών συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία. Είχε κλείσει ο δρόμος, βρίσκεται μεγάλη αναστάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μας είπαν εκεί οι κάτοικοι. και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται, καταλαβαίνετε όταν έμαθαν με ποια σχέση, με πώς σχετίζεται αυτή η έρευνα, με ποια υπόθεση, όλοι σοκάριστηκαν. Εκεί είχαμε και μια προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Mm-hmm. Και αφού έχει ολοκληρωθεί εκεί η έρευνα, τώρα βρισκόμαστε πάλι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε άλλο διαμέρισμα, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα εδώ διαμένει ο 29χρονος, ο οποίος είναι αυτός που μαζί με την κοπέλα του, σύντροφό του, όπως θέλετε πείτε το, τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό.
0: Κοπέλα αυτή είναι αυτή η οποία συνελήφθη λία στην Κρήτη.
3: Πολύ σωστά. Ναι. Συνελήφθη στην Κρήτη. Και αυτό που περιμένουμε είναι, έγιναν αυτές οι συλλήψεις για να μην διαφύγουν, είχαν ταυτοποιηθεί έτσι αλλιώς τα άτομα. Περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη ομάδα που χτύπησε το σπίτι του κυρίου Ιωκίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη.
0: Ναι, ναι.
3: Των δύο δηλαδή υπολείπων ανθρώπων που έπεσαν θύματα.
2: Συνδέονται οι δύο ομάδες?
3: Σίγουρα συνδέονται. Σίγουρα συνδέονται. Είναι μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Που κατέστρωσαν, το πούμε, όλοι.
2: Και από ό,τι άκουσα νωρίτερα, είχαν παρεδώσει με την αστυνομία, είχαν κάνει και φυλακή. Και έχουν αρκετά πλούσιο φάκελο, να το πω έτσι. Ναι.
3: Έχουν πλούσιο φάκελο. Μάλιστα. Ο 29χρονος ανήκει στο σκληρό πυρήνα του αναρτικού χώρου. Το ίδιο και η γυναίκα.
2: Άρα δεν ήταν μία τυχαία, ας πούμε.
0: Όχι, και οι δύο.
2: Όχι, το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει διάφορα τις τελευταίες μέρες ότι μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και τώρα αποδεικνύεται τι ακριβώς ήταν. Τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
3: Σχέση με επεισόδια, σχέση με καταλήψεις της Θεσσαλονίκης σε διάφορους χώρους πριν. Τέτοιου είδους παρελθόν.
2: Μάλιστα.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ σου. Εντάξει, θα περιμένουμε στη διάρκεια της μέρας. Θα βγουν και άλλα, αν όχι στη διάρκεια της μέρας.
2: Η δολοφονία είναι κακούργημα. Πόσα χρόνια είναι η παραγραφή? Ρωτάω για την υπόθεση της Μαρφίν.
0: Δεν ξέρω.
2: Το θυμάμαι τώρα.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Το θυμάμαι 15, από την πρώτη 20, στιγμή που είδα την είδηση.
2: Παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Από την πρώτη στιγμή που είδα την είδηση πήγε το μυαλό μου στην παραγραφή.
2: Πρέπει να είναι 20
0: γύρω
2: χρόνια.
0: Γύρω στην 20ετία. Αν κάποιος ξέρει να μας ενημερώσει.
2: Ναι, νομίζω και εγώ είναι 20 χρόνια.
0: Και εγώ την 20ετία έχω στο μυαλό μου.
2: Άρα δεν έχει παραγραφεί
0: δεν
2: το αδίκημά τους.
0: Παραγραφεί. Δεν έχουν παραγραφεί τα εγκλήματά τους. Ή το έγκλημά τους ή και, και ό,τι άλλο μας προκύψει. Λοιπόν, να ανοίξουμε.
2: Τρεις νεκροί και το παιδάκι που είχε στη γυλιά της η έγκυο, τέσσερις.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε σε μια είδηση που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και δεν αφορά την εγχώρια ειδησιογραφία, αλλά την αφορά κιόλας. Δεν ξέρω αν είδες μία είδηση που εντυπωσιάστηκα.
2: Για τους S400.
0: Όχι, αυτό θα το πούμε αμέσως μετά για τους S400.
2: Για τη μείωση της βενζίνης.
0: Όχι. Λοιπόν, έχει συνέβη το εξής απίστευτο γεγονός. Σε μία πτήση αεροπορική Θεσσαλονίκης Μονάχου.
2: Α, ναι, με την Ryanair.
0: Τρελάθηκα.
2: Ναι.
0: Έσπασε το τζάμι. Εννοείται ότι αποσυμπιέστηκε η καμπίνα και εντάξει. Αλλά κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν στο παράθυρο.
2: Το έχω δει αυτό σε ταινία.
0: Ναι,
2: στην
0: γιατί
2: πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι μια χωάνη που σε ρουφάει, ξέρεις, έτσι. Βέβαια. Εγώ το περιγράφω και ανατριχιάζω. Δηλαδή
2: αυτό είναι σε ταινία το βλέπεις και φοβάσαι.
0: Ταινία τρόμου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ταινία τρόμου. Έσπασε το τζάμι. Έφευγε ο άνθρωπος προς τα έξω και τον κρατούσε η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες από το. Καταλαβαίνεις τι πιέσεις ασκούνταν εκεί για να τον κρατήσουν εντός της καμπίνας. Και έχω ένα απορία. Πώς πάνε τα τζάμια?
2: Να σου πω. Μπορεί να ήταν ραγισμένο και από την πίεση να έσπασε.
0: Αν ήταν ραγισμένο που πάει το πρώτο το μυαλό μας, θέλω να πω.
2: Στο τσεκάρισμα.
0: Δεν ελέγχονται.
2: Προφανώς έχει ευθύνες η εταιρεία, εννοείται.
0: Δεν ελέγχονται πριν από την πίεση.
2: Το συζητάμε.
0: Δηλαδή. Τι τρελό θα ακούσουμε. Ο άνθρωπος νοσεί. Τι θράβημα στον κινητήρα?
2: Θράβημα από το κινητήρα. Υπήρξε θράβημα του κινητήρα που χτύπησε στο τζάμι και έσπασε το τζάμι.
0: Α, μάλιστα.
2: Να.
0: Είναι μια απάντηση αυτό.
2: Να.
0: Είναι μια απάντηση.
2: Να.
0: Λοιπόν, τι να πω.
2: Είναι ένα μισού τύχη αυτό που λένε. Είναι ένα μισού τύχη.
0: Τώρα. Πριν πάμε στη Βουλή, γιατί θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για την σημερινή συζήτηση για την ακρίβεια στην Βουλή, η άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι η πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα, φίλες και φίλοι, η εφημερίδα Χουριέτ. Σύμφωνα με πληροφορίες της οποίας, εφημερίδας εννοώ, η Τουρκία πούλησε του S400 σε χώρα του κόλπου και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση. Εάν λοιπόν αυτό πράγματι έχει συμβεί και επειδή συζητούσαμε με αφορμή τα F-35 και τα λοιπά και δίναμε και την διάσταση όλη για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω του νόμου Κάτσα και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός σε ένα βαθμό στα F-35, είχε επενδύσει, θέλω να πω, σε αυτά, δεν μπορούσε να πάρει τα F-35, μην τα ξαναλέμε όλα τώρα από την αρχή, λέγαμε πως μία λύση ενδεχομένως είναι αυτή. Γιατί? Για να λύσει τα χέρια του Προέδρου Τραμπ να προσπεράσει, να αντιπαρέλθει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Τώρα το Κογκρέσο είναι κλειστό, νομίζω, άρα από Σεπτέμβριο θα το δουν, γιατί πρέπει να περάσει και από την έγκριση του Κογκρέσου. Όμως θα υπάρχει πάντα ένα θέμα. Πώς θα διαχειριστεί, και είναι το πιο δύσκολο του θέμα,
2: τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό,
0: και την κάθετη άρνησή του. Πολύ περισσότερο που, όπως μας αποκάλυψε εδώ ο Γαβριήλ Χαρίτος, κάποια από τα F-35 έχουν πάνω τους, φέρουν τεχνολογία του Ισραήλ.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κρατήστε και αυτή την είδηση, την πάρα πολύ
2: και
0: σημαντική.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι, πάει βαθιά στο χρόνο, γιατί τώρα ορισμένοι, ξέρεις, ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα F-35 που εδώ και η Τουρκία και το οποίον του οποίου. Αρκετά πίσω, στο 1998,
0: ναι,
2: οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει μία πρόταση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να γίνουν συμπαραγωγές χώρες των F-35. Η Τουρκία τότε είπε ναι και έκανε και την παραγγελία των 100 F-35. Εμείς είπαμε όχι, με εκείνο το περίφημο μεταξύ Κανονιών και Βούτυρου, επιλέγουμε το Βούτυρο.
0: Ναι, και να δούμε και τι θα πούμε τώρα, έτσι, ναι, μετά την κίνηση της Τουρκίας.
2: Εάν η Τουρκία δεν είχε κάνει το λάθος με τους S-400, θα εξακολουθούσε να είναι συμπαραγωγός χώρα και θα είχε κοντά στα 50 F-35 σήμερα.
0: Ναι.
2: Το λάθος της Τουρκίας μας βοήθησε να μην έχει κανένα F-35 και να έχουμε παραγγείλει εμείς 20, συν άλλα 20 που μπορούμε να πάρουμε 40. Για να ξέρουμε πώς είναι η ιστορία των F-35 και να την ξέρουμε από την αρχή της μέχρι τώρα.
0: Okay, αυτό ως προς την ιστορία των F-35. Σήμερα είμαστε εδώ και έχει σημασία που το λέω, και μετά από αυτή την τρίπλα που κάνει η Τουρκία και βρίσκει αυτήν την λύση και στέλνει και πουλάει εντός εκτός εισαγωγικών, δεν το ξέρει κανένας μας ακόμα, τους S-400 σε χώρα του κόλπου. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για να δει τι θα κάνει.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί. Αυτό που ήταν να κάνει η Ελλάδα το έκανε παραγγέλνοντας τα 20 F-35.
0: Δημήτρη μου, αυτό είναι αυτή είναι μία αντίδραση μιας χώρας, ναι, σε επίπεδο εξοπλισμού.
2: Ναι.
0: Σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής της διπλωματίας είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω, ναι, ότι να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Πάντως,
0: δεν
2: με
0: είναι
2: βάση
0: απλά τα θέματα.
2: Αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα προχθές, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά στο να μπλοκάρει, εμείς τουλάχιστον. Το Ισραήλ ενδεχομένως μπορεί να κάνει περισσότερα στο κομμάτι αυτό. Αλλά εμείς βλέπω δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Τουλάχιστον με αυτά που άκουσε να λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
0: Θα δούμε. Ναι. Θα σου πω ένα ναι. Γιατί αν πας να ανοίξεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση, να, αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαμε να τα συζητάμε. Λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί θα πάρουμε το ρεπορτάζ στη Βουλή αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ζητάει από εμάς να σχολιάσουμε την απίστευτη δήλωση του διοικητή της NASA ότι έχουμε καταγράψει UFO, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πρώτη φορά το παραδέχθηκε όμως, λέει. Ναι. Αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO η NASA,
2: ναι.
0: Το δήλωσε αυτό ο επικεφαλής της, ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπάρχει ζωή παντού. Το διάβασα και εγώ, είναι μια είδηση χθεσινή αυτή, αγαπητέ φίλε ακροατή Νίκο, και αυτό έχει ανοίξει, μία που το ανακοίνωσε, μία που αναζωπηρώθηκε, γιατί πάντα ήταν ανοιχτή, είναι ένας ειδικός χώρος πολιτών ανά τον κόσμο που ασχολούνται με αυτά, άνοιξε την συζήτηση, ενέτεινε μάλλον την συζήτηση γύρω από το μυστήριο των άγνωστων αντικειμένων, των UFO, και το αν υπάρχει ζωή ή δεν υπάρχει και τα λοιπά. Μάλιστα. Σας παραπέμπω βεβαίως και στις δηλώσεις Ομπάμα πριν από περίπου 2 μήνες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψη τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να σας πω τώρα αυτά που δεν είπα στην αρχή, γιατί οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις και εξελίξεις μας οδήγησαν στο να πάρουμε το ρεπορτάζ, γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, 12 και 34 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, εμένα αλλάει η εκπομπή με την Μαρία Παπακυρίτση αυτό το ημίωρο στον ήχο, νωρίτερα ο Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Δημήτρης Τάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.
1: Και από τις μέρες που έχει τόσες πολλές ειδήσεις που δεν ξέρεις τι να προτάξεις.
0: Και όχι απλώς πολλές, είναι και.
1: Και σημαντικές.
0: Πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα θα πάμε στην Βουλή. Νωρίτερα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει, αν το ξέρετε, είχαμε την συζήτηση με θέμα την ακρίβεια, μια συζήτηση που την προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα ενδιαφέρον, θα πω. Με θέμα την ακρίβεια, μια συζήτηση που την προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα ενδια,

0: σε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στον πόλεμο στον κόλπο και στις καταστροφές δηληστηρίων, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει σε αυτές τις μειώσεις τιμών και οι λεπτομέρειες, όπως είπε, θα ανακοινωθούν για την εφαρμογή αυτών των νέων τιμών, θα ανακοινωθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, πάντως να πούμε ότι συνολικά, απαντώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Αμβρουλάκη, επισήμανε ότι το κόστος ζωής πράγματι είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά.
1: Γι' αυτό και ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να σταματήσει το λαϊκισμό, λέει, που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά.
0: Και φέρτε μας
1: κοστολογημένες προτάσεις. Δες πώς επέμενε για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, γιατί απαντώντας, ρώτησε ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θα δώσει τη 13η σύνταξη, και με βάση τις δεσμεύσεις που ανακοίνωσε προχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τους συνταξιούχους, και αν έχει την κοστολογημένη τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο κύριος Αμβρουλάκης πήγε να του δώσει κάποια χαρτιά, δεν τα δέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης και σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του προσέγγιση στο κόστος αυτού του μέτρου με βάση τα στοιχεία που του έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι η συνολική βαπάνη για τις συντάξεις είναι περίπου 35,4 δισεκατομμύρια το χρόνο, και ως εκ τούτου, με μια απλή διαίρεση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι το μέτρο της 13ης σύνταξης θα κοστίσει 2,9, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 2,9 επιπλέον δισεκατομμύρια κόστος.
1: Ακριβώς. Και Αντρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου έκανε εντύπωση το πολιτικό καρφί που πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Αντζουλάκη. Είχατε 3 χρόνια, του είπε, ακριβώς, να οικοδομήσετε αφήγημα. Ακριβώς. Αυτό ήταν ακαρφάρα, όπως ας μου επιτραπεί η έκφραση. 3 χρόνια, λέει, να οικοδομήσετε αφήγημα. Αναστήσατε ορισμένους. Ναι, και αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Και ότι διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι έκλεισε τη δευτερολογία του.
1: Και το σημείωσα γιατί μου έκανε εντύπωση.
2: Και το ίδιο έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Στη συνέντευξή του είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, εγώ δεν θα είχα χώρο να επιστρέψω. Επέστρεψα γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τίποτα.
1: Σύμφωνοι, ο κύριος Τσίπρας το λέει. Έχει σημασία ότι ο Πρωθυπουργός το λέει από το Κοινοβούλιο. Προφανώς. Και απευθυνόμενος στο κόμμα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον Ανδρέα. Από ό,τι θυμάμαι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες έχουν υποσχεθεί και την επιστροφή του 13ου μισθού.
0: Ναι,
2: μαζί με τη 13η σύνταξη.
0: Βέβαια, δεν παρακολουθώ στενά το ρεπορτάζ.
2: Όχι, χθες ήταν η 13η σύνταξη. Ναι. Και έχουν υποσχεθεί και το 13ο μισθό.
0: Την επιστροφή του ΕΚΑΣ και όλα, την παρημοποίηση των μισθών.
1: Να σας πω, περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Μάτζο μετά. Θα τα ρωτήσουμε να μας τα διευκρινίσει.
0: Νομίζω ότι πάντως ο κύριος Αμβρουλάκης, για να καταλήξω από την πλευρά μου, σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού. Είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα. Κάθε πολίτη είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που αναγνώρισε ότι πάντως ότι έχει μειώσει τους φόρους, και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να συγκρίνει την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα και όχι με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι συνοπτικά, θα έλεγα, το ρεπορτάζ εγώ από τη Βουλή, που βέβαια κινείται και εδώ πέρα στη σκιά των εξελίξεων. Να σημειώσουμε παράλληλα εδώ ότι ανακοινώθηκε και επισήμως από το Προεδρείο της Βουλής η παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σόκρατη Φάμιλου, από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η παρέτηση του βουλευτού Γιώργου Καραμέρου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και φυσικά να πούμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει άνθρωπος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κάνουμε και εμείς ένα ρεπορτάζ ενδεχομένως για το τι γίνεται με τις εξελίξεις.
1: Συγγνώμη, αλλά ήταν αυτό. Πραγματικά ήταν από. Το κρατούσα αυτό το ερώτημα στο τέλος της συνομιλίας μας για να σε ρωτήσω, έχει εμφανιστεί σήμερα στη Βουλή κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μόνο ο κύριος Καλαματιανός, ο οποίος έδωσε την παρέτησή του. Από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής. Ομολογώ τώρα, ήθελα να δω, γιατί λίγο το έχω αμελήσει, για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι σε εξέλιξη οι απαντήσεις στις επίκαιρες ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα βρίσκεται εδώ για να την παρουσιάσει και για να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες ώρες.
1: Μην έχεις αγωνία, Ανδρέα μου, θα έχετε δουλειά.
0: Όλη η αγωνία είναι στην Κουμουρμπουρού, στην πολιτική γραμματεία που είναι αυτή την ώρα.

0: Φτιάχνω ένα βρω στο.
1: Να δούμε και πάρα... οι βουλευτές θα έχουν μείνει μέχρι και τη δεύτερη
2: κοινοβουλευτική
1: ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ψάχνω να βρω στο παρελθόν, Ανδρέα, δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις, αν υπάρχει προηγούμενου κόμματος που έχει υπάρξει και αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο των πολιτών και να έχει αυτή την πορεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Δεν νομίζω. Ούτε με τα πολιτευτικά σίγουρα.
0: Η Ένωση Κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, με τον Γιώργιο Μαύρο.
1: Ενσωματώθηκε,
0: ναι.
1: Ναι, από το 1977 και μετά. Αλλά αυτή η διάλυση πραγματικά είναι πρωτόγνωρη στα ελληνικά πολιτικά χρονικά και τα μεταπολιτευτικά, αλλά νομίζω και πριν.
0: Και η συνειδητή διάλυση, έτσι, δηλαδή με ευθύνη των ίδιων των μελών, των βουλευτών, των στελεχών κλπ.
2: Όλος ο κατακαιρματισμός στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον πώς ξεκίνησε. Όλος ο κατακαιρματισμός, η διάσπαση, οι αλλεπάλληλες διασπάσεις και κυρίως αυτό πια πλέον, δηλαδή σε αυτή την τελευταία φάση, είναι η διαδικασία που αντιμετωπίζεται, που είναι ένας λόγος, αναφέρομαι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την προηγούμενη, τώρα αύριο δεν ξέρουμε αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Όχι, δεν θα γίνει, μάλλον.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε.
2: Ναι, πρόσεξε, ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε, αλλά δεν μπορεί...
1: Έτσι.
2: Πρέπει σήμερα να αποφασίσει, γιατί υπάρχει ένα καταστατικό
1: του κόμματος. Και αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο βάρος η κυρία Σαπουνά.
2: Αναπληρώτρια γραμματέας, ακριβώς.
1: Ναι, της... γιατί και ο κύριος Καλπάκης που ήταν ο γραμματέας του κόμματος
2: έχει παραιτηθεί. Έχει φύγει. Από την άλλη μεριά, με βάση το καταστατικό, συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής χωρίς πρόεδρο. Πρόεδρο δεν έχουν. Δεν μπορεί να γίνει και θα συμβεί.
1: Και εισήγηση
2: Προέδρου, όλα αυτά. Και γίνεται, εξετάζουν τη λύση αυτή που μόλις είπε τώρα ο Ανδρέας, δηλαδή αναπληρώτρια γραμματέας, κυρία Σαπουνά. Εάν συγκαλέσει.
1: Θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή.
2: Ακριβώς.
0: Χάνεσαι λίγο. Δηλαδή, εμείς που τα παρακολουθούμε όλη τη μέρα και έχουμε χαθεί. Φαντάζομαι τώρα είναι απλώς.
1: Μα έχουν και διαδικασίες συγκεκριμένες και τόσο.
2: Ναι, είναι με βάση το καταστατικό, Ανδρέα μου, αυτό. Δεν είναι ότι ο καθένας.
1: Εξαρτάται μόνο από τη βάση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως. Τώρα δίνουμε και ένα ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Με τη συνομιλία μας. Εντάξει, το ρεπορτάζ μας το έχουμε κάνει όλοι. Λίγος πολύ και ο Δημήτρης και εγώ και εσύ. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελος εχθές εξωθήθηκε, θα πω εγώ, σε παρέτηση, δηλαδή στην ουσία ήταν μονόδρομος για αυτόν, γι' αυτό χθες είχαμε βγάλει και τον το Γιάννη το Φασουλά για να μας δώσει ρεπορτάζ χωρίς να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί ήταν απλό σε επίπεδο πληροφοριών πολύ. Δεν είχε και άλλη λύση, γιατί θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή κριτική και αμφισβήτηση από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο συσχετισμός δυνάμεων και ισορροπιών πια δεν είναι δεδομένος.
0: Και δεν είχε και αφήγημα, νομίζω, κ. Φάμελος. Τι να πει.
2: Και ήταν γι' αυτόν, έκανε στην ουσία μια ηρωική έξοδο. Αυτό έχει κάνει.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτό κυκλοφορεί. Ότι ο κ. Φάμελος είχε το Σαββατοκύριακο μια τελευταία επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα, μπας και του αλλάξει γνώμη. Και ο κ. Τσίπρας ήταν κάθετος στο ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και εκεί μπήκε η τελεία.
1: Σε αυτή τη φάση πάντως είπε όχι.
2: Ναι.
1: Και θέλω να δούμε πλέον αν θα υπάρχει και κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα νούμερα λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι αρκετοί.
0: Τι, να μείνουν κάτω από 5.
1: Να μείνουν κάτω από 10. Όχι. Αν μείνουν κάτω από 10, νομίζω ότι.
0: Κάτω από 5, όχι. Για ακόμα κοινοβουλευτικό.
1: Είναι το κατωτόριο. Ναι, σωστό.
0: Είναι κάτω
1: σωστό.
0: Από 5. Α, τώρα, αν μείνουν κάτω από 5, εντάξει.
1: Όχι, κάτω από 5 δεν θα μείνουν, όχι.
2: Ναι, και μένει να δούμε. Το ένα αυτό ως προς την κοινοβουλευτική ομάδα, Ανδρέα, που σωστά θέτεις. Και το άλλο είναι τι επιλογές έχουν αυτοί που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ως προς το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές.
0: Θα κατέβει.
2: Ποιοι θα απομείνουν.
1: Γιατί υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει η Αυγή, υπάρχει το κτίριο της Κομμουνικού.
2: Άρα καταλάβατε, μιλάμε
1: το. Υπάρχει κρατική χρηματοδότηση.
2: Προφανώς.
1: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
2: Βεβαίως. Απλώς πρέπει να ξεκινήσουν πάλι διαδικασίες για να οριστεί ένας.
0: Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Θα είναι ο κύριος Πολάκης, θα είναι ο κύριος Παπάς.
2: Διαδικασίες για νέο πρόεδρο.
0: Η κυρία Δούρου.
1: Εάν αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, μπορεί να είναι λίγο, να μην έχει νόημα. Ενώ προφανώς το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως δεν επηρεάζονται από την κατάσταση που υπάρχει.
2: Αχ, Αντρέα μου, τι να επηρεάσουν τώρα. Προσωπικές στρατηγικές έχουν βγει εκεί, για να μην είμαστε τώρα εκεί.
1: Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί πολλά πράγματα να συνεκτιμηθούν.
0: Μπορεί να επηρεάσουν ενδεχομένως το ποσοστό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι αν υπάρχει ένα συντεταγμένο ΣΥΡΙΖΑ που κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτια κλπ. Και με ένα λόγο απέναντι στην Ελλάς, μπορεί να επηρεάσει μια μονάδα, μια μισή, δεν ξέρω.
2: Θα είναι ούτως ή άλλως με χαρακτηριστικά περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένα κτλ. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Αντρέα Μαραθιά, για χαρά. Τα πάμε όλα πια με τον Αντρέα. Δεν πήραμε τον κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της ημέρας μόνο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Εμείς είμαστε καλά και θα θέλαμε
0: ένα σχόλιο
2: για τη Μαρφίν. Θέλουμε.
3: Στη Βουλή. Είμαι στη Βουλή και γι' αυτό ευχαριστώ.
2: Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει για να σας επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο με αυτή την εντυπωσιακή είδηση της σύλληψης. Γιατί? Για την τραγωδία της Μαρφίν.
3: Η τραγωδία της Μαρφίν είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της δημοκρατίας μας. Καθαρές κουβέντες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 15-16. Είμαστε προφανώς σε αναμονή και αναζήτηση των δολοφόνων της Μαρφίν πάνω από μία δεκαετία τώρα. Και οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατεύθυνση αποκάλυψης των δραστών και στο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας μας προβλέπει, είναι μια θετική και αναγκαία εξέλιξη. Είναι μια προπανώς μια οφειλόμενη απάντηση της πολιτείας σε μια τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε εργαζομένους συνανθρώπους μας.
0: Επειδή είστε και νομικός, κύριε Μάτζο, είναι 20 χρόνια το κακούργημα.
2: 20, είναι 20. Το έψαξα δημοτικά.
0: Άρα δεν έχει παραγραφεί αυτό, λέω.
3: 20 πλάς την ενεπιδική αναστολή. Δεν υπάρχει παραγραφή.
2: Είναι 20.
3: Δεν υπάρχει παραγραφή. Εφόσον υπάρξει πράγματι βάσιμη αιτία των συλλήψεων και υπάρχει δηλαδή από πίσω από τις συλλήψεις και η ουσία και οδηγηθεί όλη αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη την ανεξάρτητη και έχουμε τις καταδίκες, θα μιλούμε προφανώς για μια εξέλιξη η οποία είναι απολύτως αναγκαία ως απάντηση της.
0: Και έχουμε και τη σύλληψη των τριών για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
3: Το οποίο και αυτό εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, θα έλεγα, της απάντησης πολιτείας στην τρομοκρατία. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε και αυτό είναι κάτι καθαρό. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Μανδουλάκης, ήταν παρόν και στην εκρόσιμη ακολουθία.
0: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
3: Όλο το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μας, πρέπει να ομοφωνεί σε αυτά τα ζητήματα απέναντι στην πολιτική, δίθεν πολιτική βία της τρομοκρατίας. Και θεωρώ ότι απολύτως αναγκαία εξέλιξη είναι η ελληνική αστυνομία σε πρώτο χρόνο και η ελληνική δικαιοσύνη σε δεύτερο να απαντήσουν με αποφασιστικό τρόπο στην τρομοκρατία που δεν πρόκειται και δεν θα ανεχτεί κανένας από εμάς να μολύνει την πολιτική ζωή του τόπου.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή, κύριε Μάτζο, που είχε και ενδιαφέρον και γρήγορη διαδικασία, ήταν και ενδιαφέρουσα. Σταθερά το ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε σήμερα και από τον πρόεδρό σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απλώς εκφράζει τα συναισθήματα της λύπης και του θυμού για την ακρίβεια, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα. Όμως, ο Πρωθυπουργός του απάντησε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και είδαμε την επιμονή του κυρίου Μητσοτάκη στο θέμα του κόστους της 13ης σύνταξης.
3: Καταρχάς, να ξεκινήσω από τα θετικά της συζήτησης. Δεν ήταν μόνο ταχεία, ήταν και πολύ ουσιαστική και ήταν μια κοινοβουλευτική συζήτηση.
2: Ενδιαφέρουσα, σας το είπα.
3: Όπως πρέπει.
2: Βεβαίως.
3: Ναι. Ακριβώς. Όπως πρέπει. Δηλαδή, αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση λογοδοτεί και γίνεται μια συζήτηση στην οποία οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα.
2: Βεβαιότατα.
3: Ο έλεγχος και εγώ αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένος από το επίπεδο του διαλόγου σήμερα στη Βουλή.
0: Και χωρίς τοξικότητα.
2: Καθόλου. Γιατί ήταν ένα πινκ-πονγκ πολιτικό και ενδιαφέρον.
3: Πολιτικό και αμυγός πολιτικό με σεβασμό στα κατέρωθεν επιχειρήματα. Τώρα, προφανές είναι ότι με την κυβέρνηση διαφωνούμε στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής, στην ανοχή στο πώς καρτέλ ή κερδοσκοπικές ή ολιγοπωλιακές πρακτικές λιμένονται την αγορά, στο πώς αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους που υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μιλά για το σιωπηλό φόρο της ακρίβειας που δεν ψηφίστηκε ποτέ από τη Βουλή τέτοιος φόρος, mm-hmm. αλλά καταληστεύει τους ευάλωτους και τους αδύναμους μέσω της ακρίβειας που αυξάνει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άρα υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία, αλλά υπεραποδίδει έμεση φορολογία λόγω της ακρίβειας. Υπάρχουν αναφορές του στη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και υπάρχουν και προτάσεις για τη μείωση της έμεσης φορολογίας, για ακόμα πιο σφιχτή ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς με επιβολή και ίσπραξη προστήμων και με το σπάσιμο των ολιγοπολίων. Τα οποία ολιγοπόλια, ναι, το επαναλαμβάνω και εγώ, δεν σπάνε με συμφωνίες κυρίων και με παρακαλετά,
2: σύμφωνοι,
3: αλλά με νομοθετικές ρυθμίσεις.
2: Με όλο το σεβασμό. Ναι, ναι, με όλο
3: φιλοσοφική πολιτική διαφορά. Παρακαλώ, κύριε Πολτατζή.
2: Ναι, κύριε Μάντζο, με όλο το σεβασμό, εσείς αυτό το επαναλαμβάνετε σταθερά, πόσο κοστολογημένα είναι τα μέτρα κτλ. Αλλά ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει σταματήστε το λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Λέω λοιπόν η ακρίβεια, γιατί γι' αυτό πέραν όλων των άλλων από το επίπεδο που έγινε ο διάλογος ο κοινοβουλευτικός μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, το θέμα είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες σε ποσοστό 90%. Η ακρίβεια βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι προτάσεις, οι συγκεκριμένες για τα της οικονομίας, για τα της ακρίβειας, να στοιχειοθετούνται, κύριε Μάντζο. Δηλαδή, δεν είναι ωραία η εικόνα να μην είμαστε έτοιμοι να απαντάμε για το τι κόστος έχει μία πρόταση.
3: Σωστά, και ξέρετε, εγώ είμαι περήφανος που εκπροσωπώ ένα κίνημα το οποίο όλα τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και της δημοσιονομικής κράτησε όρθια τη χώρα και μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρώπη και κυρίως κράτησε όρθια την κοινωνία μας, αλλά και ως αντιπολίτευση πολλά χρόνια τώρα και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τελευταία αρκετά χρόνια, κοστολογεί, τεκμηριώνει και στέκεται με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία στο δημόσιο λόγο. Το λέω αυτό. Δεν θέλω να κάνω συγκρίση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα και έξω από το κοινοβούλιο που αισθάνονται την ανάγκη να πλειοδοτούν κάθε φορά.
0: Ωραία, να ρωτήσουμε από αυτού που λέτε.
3: Εγώ, απλώς για να κλείσω, εμείς κάθε φορά λέμε το κόστος, λέμε την άποψή μας και ξέρετε, υπάρχει και μια διαφορά στην ακολουθούμενη πολιτική. Δεν μπορώ να ακούω συνεχώς μια κυβέρνηση να μας ρωτάει πού θα βρούμε και πόσο κοστίζουν οι δικές μας προτάσεις, όταν εκείνη δεν κοστολογεί, για παράδειγμα, κάποια παρέμβασή της οποτεδήποτε την κάνει και δεν μας εξηγεί από πού βρίσκει χρήματα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υπεραποδίδει έμεση φορολογία, δημιουργείται υπερπλεώνασμα, το οποίο περισσεύει για να γίνουν παρεμβάσεις.
2: Πάντως η άποψη δεν είναι πρόταση, η τεκμηρίωση της πρότασης είναι πολιτική πρόταση, κύριε Μάντζο.
3: Εμείς αυτό κάνουμε και γι' αυτό το λόγο...
0: Ωραία, επ' αυτού να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μάντζο.
3: Και απλώς ευχές, δεν λέμε ευχές, τεκμηριώνουμε και γι' αυτό καταθέτουμε
0: κύριος...
3: και θα αξιολογηθούμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να συμφωνούν όλοι να διαφωνούν μαζί μας, προφανώς.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ εδώ και δύο μέρες, το είπε και σήμερα στη Βουλή, ανακοίνωσε την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Και πριν από μια-δύο εβδομάδες, στελέχοι σας είπαν ότι θα επιστρέψετε και το 13ο μισθό. Έχετε μια εικόνα πόσο κοστίζουν όλα αυτά, μια και είναι κοστολογημένες οι προτάσεις σας?
3: Ναι, από χθες το βράδυ στην ειδική εκδήλωση που έγινε για το συνταξιοδοτικό σύστημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι δεν κάνουμε προφανώς παρεμβάσεις για την αλλαγή όλου του ασφαλιστικού συστήματος, αυτό θέλει δεκαετίες δουλειάς και μεταρρυθμίσεων, όμως πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και την ανακούφιση εκείνων που έβαλαν πλάτη πιο πολύ από όλους για να
2: βγουν. Σύμφωνα, αλλά με τι κόστος είναι αυτό?
3: Το κόστος όλων των παρεμβάσεων και των 17 παρεμβάσεων που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
0: Δηλαδή,
3: δέκατη τρίτη
0: σύνταξη και 13ο μισθός είναι 1 δισεκατομμύριο.
3: Μιλώ για τους συνταξιούχους και τις...
0: Όχι, εγώ είπα συνολικά τα χρήματα που θα επιστρέψετε.
3: Για το 13ο μισθό έχουμε μιλήσει ήδη για 750 εκατομμύρια ευρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές αυτό.
0: Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο 13ο μισθός είναι λιγότερα χρήματα από τη 13η σύνταξη?
3: Η 13η σύνταξη, θέλω να με ακριβείς πώς ακριβώς δομείται. Εμείς είπαμε χθες συγκεκριμένα για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης θα υπάρξει ένα κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ πέραν της παρέμβασης που ήδη γίνεται από την κυβέρνηση με τα 300 ευρώ το επίδομα. Είναι 320 ευρώ πέραν.
0: Θα δοθεί
3: αυτού
0: σε όλους η 13η σύνταξη, τους συνταξιούχους?
3: Είναι η αναφορά της 13ης σύνταξης σε όσους την δικαιούνται και πριν την περικοπή της.
0: Όλοι την έπαιρναν.
2: Όλοι την έπαιρναν.
3: και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης, ναι, 840 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα δεν θα τη δώσετε σε όλους από την αρχή, για να το καταλάβουμε.
3: Είναι σε δύο δόσεις, σε όλους τους δικαιούχους, αλλά σε δύο δόσεις. Ένα τμήμα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ και ένα, το υπόλοιπο τμήμα του
0: κανονικού. Άρα θα δώσετε τη μισή στα τρίτη, πρώτα δύο χρόνια.
2: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα.
3: Υπάρχει ήδη το επίδομα από την
0: κυβέρνηση. Όχι, το επίδομα είναι για χαμηλοσυνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους.
3: Εμείς λέμε 13η σύνταξη στο πέραν ακριβώς του ποσού που ήδη δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και υπάρχει το πρώτο έτος αυτή.
0: Άρα μόνο στους χαμηλούς συνταξιούχους.
3: Σε όσους το εδικαιούνται.
0: Μα όλοι οι συνταξιούχοι έπαιρναν 13η σύνταξη.
3: Άρα σε όλους. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης σημαίνει για εμάς.
0: Ναι, άρα δεν είναι.
3: Του ποσού σε όσους το εδικαιούνται.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μάτζο. Η κυβέρνηση δίνει ένα ποσό στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Το υπόλοιπο που δεν παίρνουν από το επίδομα της κυβέρνησης πρέπει να το δώσετε εσείς όλο.
3: Εγώ μιλώ το κόστος αυτού λοιπόν είναι 420 εκατομμύρια. Αυτό εξηγώ, ναι.
2: Άρα έχετε συνυπολογίσει τη διαφορά, λέτε εσείς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους χαμηλοσυνταξιούχους, μάλιστα.
3: Μιλώ για το κόστος.
2: Για το συνολικό κόστος.
0: Και πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να λέει σήμερα στη Βουλή ότι θα στοιχήσει 2 δις μόνο η 13η σύνταξη, χωρίς να προσθέτουμε τον 13ο μισθό.
3: Με όλο το σεβασμό.
0: Άλλα οικονομικά έχει ο ένας.
2: Ένα λεπτό έχουμε.
3: Με όλο το σεβασμό. Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς το Γενικό Λογιστήριο, αλλά μάλλον έκανε λάθος ερώτημα η κυβέρνηση στο Γενικό Λογιστήριο.
2: Δηλαδή,
3: μιλούμε με καθαρά ποσά. Αυτό είναι τα μεικτά ποσά τα οποία δηλώνει προφανώς η Ευρώπη, η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σωστό είναι το ποσό αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ. Ποια είναι τα
0: μεικτά. Καθαρά και μεικτά.
3: Είναι τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ως μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, ως μέγεθος δημοσιονομικό. Άλλο είναι το καθαρό ποσό και άλλο είναι το μεικτό. Το μεικτό είναι μεγαλύτερο πάντα το κόστος.
0: Εσείς θα δώσετε μεικτό και μετά θα φορολογηθεί.
3: Όχι, το μεικτό είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Πρωθυπουργός ως συνολικό κόστος.
2: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε, το μεικτό είναι το. Συγγνώμη. Το μεικτό, κύριε Μάτζο, είναι το κόστος, το καθαρό δημοσιονομικό κόστος για κάθε κυβέρνηση. Το τι θα. Πόσο είναι τα χρήματα, αυτό που λέμε τα καθαρά, που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι κάτι άλλο. Όμως τότε το κόστος το μεικτό είναι αυτό που χρεώνεται έτσι ακριβώς στο ταμείο.
3: Κύριε Βαλτατζή, το ξέρετε και ο Στάκης πολύ εμπειρικοί οι δύο. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πράγματι δηλώνει η χώρα ως δημοσιονομικό κεφάλαιο, δημοσιονομικό κονδύλι και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και έτσι είναι.
0: Άρα 2 δις είναι.
3: Προσοχή. 2,5 δισεκατομμύρια είναι το ποσό που υπολόγισε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη αυτή την άσκηση που κάναμε πριν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ρώτησε το Γενικό Λογιστήριο πόσο κάνει το μέτρο του ΠΑΣΟΚ, όπως το ανέλησα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, με τον πρώτο χρόνο, πέραν του επιδόματος, όπως το είπα, τον τρίτο χρόνο. Δεν ρώτησε αυτό,
2: μάλιστα,
3: γιατί δεν είχε διαβάσει την πρότασή μας. Okay. Ρώτησε. Σαν να ρωτέ,
0: άρα
3: μιλάει,
0: να υποθέσουμε,
3: ναι,
0: να υποθέσουμε ότι άλλα, σε μεικτά άλλα 2 δις είναι και ο 13ος μισθός.
3: Εμείς απαντούμε πόσο κάνει,
2: ναι,
3: πραγματικά το κόστος για το δημόσιο νομικό σύστημα και για το δημόσιο ταμείο.
2: Λοιπόν,
3: τι θα φύγει μέσα από τα δημόσια ταμεία να πάρει συνταξιούχους. Γιατί αυτό είναι το βασικό που πρέπει να σας ενδιαφέρει τώρα. Αν δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε ξανά, και εμείς δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε, άλλοι μας πτώχευσαν.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, δεν πρέπει να είμαστε πρόχειροι στο πώς υπολογίζουμε τι θα φύγει από τα δημόσια ταμεία.
2: Ξέρουμε
3: ακριβώς λοιπόν το ποσό ποιο είναι.
2: Okay.
3: Είναι 1,146 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος, συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ποσά. Και προφανώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ρώτησε ο κ. Πρωθυπουργός στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
2: Αντιλαμβάνεστε, όταν εμείς εδώ σε μια ζωντανή συνομιλία που έχουμε μαζί σας, πόσες απορίες έχουμε και τι επιχειρούμε να λύσουμε. Τι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης, όχι από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ μόνο, από τις προτάσεις των κομμάτων οι οποίες ανακοινώνονται χωρίς ποτέ να αναλύονται, να τεκμηριώνονται όμως κυρίως.
3: Αυτό ίσως, κυρία Βαλτατζή, αφορά σε άλλα κόμματα, όχι σε εμάς. Εμείς από την αρχή καταθέτουμε το κοστολόγιο. Αν διαφωνούμε στο κοστολόγιο, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται.
2: Ναι.
3: Όσο τεχνική κι αν είναι.
2: Μπορεί, κύριε Μάτζο, τελειώσαμε.
3: Να ζαλίζουμε τους ακροατές μας, αλλά ξέρετε, προτιμώ να είμαι ειλικρινής και συνεπής μαζί τους, παρά να τους λέω επεπτερόεντα και να φανταζόμαστε ποσά αριθμητικά ο καθένας από εμάς.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Τέλος, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, θα λείπω από εβδομάδα με την άδειά μου. Θα είναι εδώ Δημήτρης για να σας κρατήσει.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στην Ευαγγελία καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ
0: γιατί
2: πολύ,
0: θα λείπεις. Να περάσεις καλά, να είσαι ξεκούραστη. Και εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα σταθερά, 12 με 1, ναι μεν αλλά. Με το ναι μεν, το αλλά θα είναι διακοπές.
2: Γεια σας, γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί, μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις, έγινε και η σύλληψη η ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους, ούτε η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα, για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάββας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
3: Ο
5: οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια, φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρνίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμβριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη στράφηση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
8: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου. Προφανώς, από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
0: Βασιλική,
8: άλλες, ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κόδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
9: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από τον Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεπουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου.
10: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορίνθια, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος είναι δαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης, και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Βρήκε η θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχθηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Σάμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Από την Σάμου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βήκε στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου. Προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκη στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ το έργο
15: χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη, και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
16: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους.

0: η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστασης που αναμένουν, προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέμα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την

0: Νέρτη Ιωαννίνων, για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του ο κύριος Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και από ροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άντρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΑΕΒ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές ρήπανσης και να επικυρωποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι των μονάδων που απορρίπτουν τα απόβλητα στην περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, παρέμβαση είχε κάνει και ο Σύλλογος, ο οποίος είχε θέσει δημόσια ζητήματα που αφορούν τόσο την άδεια της χρήσης του νερού, όσο και την καταλληλότητα των υδάτων της Τάφρου Λαψίστας για αντρευτικούς σκοπούς. Πάντως, όπως και να έχει, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δοθούν απαντήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα το πούμε, τους παραγωγούς στη Λαψίστα, και από εδώ και έπειτα αναμένονται να πάρθουν μέτρα για να υπάρχει το αποτέλεσμα που φαίνουν και οι παραγωγοί και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και με επίσημα στοιχεία που έχουν ζητήσει όσον αφορά για το νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κοινό σχήμα και ενιαία πρόταση, τα τέσσερα υπεραστικά κτέλη της Θεσσαλίας μπαίνουν στη μάχη για τη διεκδίκηση του περιφερειακού συγκοινωνιακού έργου στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία για την κατάθεση του φακέλου λήγει στις 7 Αυγούστου, ενώ οι διοικήσεις των κτέλ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της κοινή του συμμετοχής. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Δημήτρης Κολυνδρίνης, που είναι ο πρόεδρος του δικού μας εδώ υπεραστικού κτέλ Μαγνησίας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισμός αυτός αφορά το σύνολο της περιφέρειας και όχι τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Είναι σε επίπεδο περιφέρειας λοιπόν, και γι' αυτό συστήνεται και αυτή η νέα εταιρεία, μια ένωση οικονομικών φορέων, στην οποία συμμετέχουν τα τέσσερα υπεραστικά κτέλ. Όπως εξήγησε, εφόσον η κοινή πρόταση αναδειχθεί ανάδοχος, το μεταφορικό έργο θα συνεχίσει να εκτελείται όπως και σήμερα από τα υπεραστικά κτέλ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων όπου αυτό απαιτείται. Χαρακτήρισε πολύ απαιτητική τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό, όπως είπε, διαγωνισμό, στον οποίο κανείς δεν γνωρίζει ποιοι και πόσοι ανταγωνιστές θα καταθέσουν προσφορά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι μία ισπανική, τέλος πάντων, εταιρεία είχε επιδείξει ενδιαφέρον, και εκείνος επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτό το έχει κάνει για μεταφορικό έργο και διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές της χώρας. Παραδείγματος χάρη, τα δικά μας τα κτέλ Μαγνησία συμμετέχουν στο μεταφορικό έργο που γίνεται, ας πούμε, στην Αττική. Περιφερειακά μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπε ότι κυρίως αυτό το έκανε για να κάνει τις ενστάσεις τυπικά και ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά να λάβει ένα τέτοιο έργο. Γιατί η αλήθεια είναι, λέει, ότι εδώ έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για επαρχιακά κτέλ και τέτοιους δρόμους. Και η σύμβαση που θα υπογράψουν τελικά, αν γίνει αυτό, θα έχει διάρκεια 10 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμα 5. Ενώ το έργο που έχει ήδη καταγράψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να εκτελείται στο σύνολό του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για το στόλο, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κοινώς πάντως θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή να μπει σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο σε επίπεδο Θεσσαλίας, γιατί θα χρειάζονται και υποδομές και αυτοκίνητα, και ήδη αυτοί λειτουργούν ως ιδιώτες. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έχουν συμπράξεις και να έχουν ένα υπεραστικό κτέλ, παραδείγματος χάρη Μαγνησίας ή Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας, αλλά ο καθένας ή ένας έχει ένα λεωφορείο ή δύο ή τρία, και όλοι μαζί συμπράττουν για να έχουν την κοινοπραξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών καρναγιών εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου στην Κέρκυρα με αφορμή τη διαδικασία μετεκατάστασής τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Με δημόσια ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν τον οργανισμό λιμένος Κέρκυρας για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και για πιεστικές προθεσμίες. Η Marina Moschat έχει περισσότερα. Marina.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για τον κίνδυνο αφανισμού τους μιλούν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας των διαδικασιών με την κατάστασή τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Μάλιστα, έβγαλαν ανακοίνωση και μιλούν για εκβιαστικές πρακτικές, καταγγέλλοντας τον οργανισμό λιμένος, και ζητούν τη στήριξη των θεσμικών φορέων και την τοπική κοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί, να συνεχιστεί αυτή η ιστορική δραστηριότητα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι από τα παραδοσιακά καρνάγια, δεν τάσσονται κατά των επενδύσεων, κατά της πρόοδου. Υπογραμμίζουν όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών και την καταστροφή της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Η τέχνη άλλωστε της ναυπηγικής και της συντήρησης σκαφών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της άλλης προσωπικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, το οποίο πλέον κινδυνεύει πραγματικά να σβηστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες είχαν καταθέσει στον Όλκη από τις 25 Μαΐου του 2026 μια ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωμένη και ασφαλή μετεγκατάστασή τους. Παρά τα αυτά, όπως καταγγέλουν, αντί για ουσιαστικό διάλογο, έλαβαν πρόσφατα ένα νέο σχέδιο σύμβασης που καταργούσε τις εγγυήσεις λειτουργίας τους, όπως η απαραίτητη πρόβλεψη για νεοδόχο. Το εν λόγω σχέδιο, μάλιστα, συνοδευόταν από προθεσμία μόλις 10 ημερών για την αποδοχή του, μια πρακτική που ήδη χαρακτηρίζουν ως εφηνιδιασμό και εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα καρνάγια απευθύνουν τώρα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, επαγγελματικούς συλλόγους να σταθούν στο πλευρό τους και ζητούν να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις για να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό νέο χώρο. Και λένε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν, αλλά θα εξακολουθούν να διεκδικούν την ανάπτυξη και να σέβονται την ιστορία του τόπου τους. Να σημειωθεί ότι ζητήσαμε για τη θέση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, όπου μας απάντησαν ότι θα βγει σε συνεργασία με το Υπερταμείο μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Marina. Υπογράφεται τώρα το Συμβόλαιο Παραχώρησης της Παραλίας Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Και η παραλία Καλαμίτσα, Σάκη, από όσο θυμάμαι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τους κατοίκους εκεί. Θέλανε να παραχωρηθεί η παραλία στο Δήμο.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος εδώ και χρόνια πιέζει τον Δήμο της Καβάλας, ούτως ώστε να έρθει σε μια συμφωνία με την ΕΤΑΒ, έτσι ώστε να περάσει η παραλία και πάλι στον Δήμο της Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί έχει περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση. Όλες οι υποδομές της είναι ετοιμόρροπες και σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μια παραλία η οποία είναι η πιο αγαπητή στην πόλη της Καβάλας. Ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας συγκέντρωσε μάλιστα 8.000 υπογραφές κατοίκων από όλο το Δήμο της Καβάλας, πιέζοντας τον Δήμο να έρθει σε συμφωνία. Τελικά ήρθε σε συμφωνία με την ΕΤΑΒ και έτσι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στις 15 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένουν πώς και πώς να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομών στην παραλία. Ο Σύλλογος, από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ημερομηνία, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουλίου στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Ακτή, για όλους τους καβαλιώτες και θα είναι ένα πραγματικό γλέντι για όλη την Καβάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων για τη στάθμευση, φύλαξη ή έκθεση του στόλου τους χωρίς όμως την νόμιμη παραχώρηση χρήσης. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την Ικαρία και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, πράγματι το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί συστηματική και μαζική κατάληψη θέσεων στάθμευση στα λιμάνια του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου Ικαρίας, αλλά και των Φούρνων Κορσεών, που όπως καταλαβαίνουμε στερεί τους αυτούς πολύτιμους κοινόχρηστους χώρους από κατοίκους αλλά και επισκέπτες, και καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών. Είναι δημόσια περιουσία αυτό για να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα που ο επαγγελματής χρειάζεται μια άδεια, σχετική άδεια να κατατεθεί. Αλλιώς, αν δεν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα τους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε 5 ημέρες. Να πάρουν τα οχήματά τους από εκεί, αλλιώς θα έχουμε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ελέγχους και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την Αρτικό Ζάνης είναι μαζί μας. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βική, κυρίες και κύριοι. Για 30 χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10, παραχωρείται πλέον και επίσημα στο ομοιοδότη του διαγωνισμού, την U Resort Βασιλίτσα του ομίλου D Group, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσα στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος του ομίλου D Group, Δημήτρης Δρεπάνης, με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που είχε προηγηθεί. Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό άβλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμο Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και κολοκυθοκεφτέδες. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες 3 μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρι, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω. Επιγραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις, από τα παλαιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι το Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αυτό δράμα, παραστάσεις για παιδιά. Μάλιστα. Αλλά και ο δημοτικός κινητός σε κινηματογράφος. Yeah. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος στο φεστιβάλ, με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση Αποτυπώματα Μνήμης εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης, μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
10: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνη, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στην Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας, έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νεοκλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι 2-42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να εκδοθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπειται από 16 χρόνια ερευνών. Ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Γεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο υπομεινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό λογαριασμό στα social media πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσικοί αυτούργοι όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι σας με το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ βέβαια που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι βέβαια αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση της εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022 σε ηλικία 22 ετών για εμπνευστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
0: Ρικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό.
0: Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι. Ανδρέα, συνέχισε.
9: Από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Και είναι ο πιο άνοικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια τελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέληκτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
12: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
13: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονός. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση όπως τούτε χαρακτηριστικά η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
12: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά.
14: Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
15: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πόσο 320%.
14: Η 13η σύνταξη.
15: Είπαμε σε δύο δόσεις.
14: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι. Τι λέμε τώρα, ε. Μακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτός. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
16: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου, μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
17: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
18: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα.
19: Ναι.
18: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
20: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική

0: εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφηκαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
2: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Πολύ σοβαρή η κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει το νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
4: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πανεπιστημίου Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος το άσκησε ποινική δίωξη.

0: για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 84χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σουσμανόβλιο νοσοκομείο. Ο 84χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 84χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σουσμανόβλιο και προανακριτικά έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
2: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντυμότατο, ο εντυμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο ετοιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα στο στόχαστρο του Παύλου Βερνάκη, μπήκε και ο Νίκος Σταυρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
5: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ERT2 και την ERASPOR. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
6: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους τα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μία από τις πολύ καλές φωνές της σύγχρονης jazz, τη Liz Wright. Σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ήταν το κομμάτι Your Love μέσα από το άλμπουμ της Shadow που κυκλοφόρησε το 2024, και μαζί της αυτό τον υπνοτικό ήχο του μπάσου ήταν η εμβληματική Μέσελ Ντεντζεοντσέλο, μία μουσικός που έχει συνεργαστεί με τους πάντες, από τους Rolling Stones και το Herbie Hancock μέχρι την Τσάκα Καν και τη Μαντόνα, έτσι για να αναφέρω μερικούς. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει, Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο και ένας αληθινός επαναστάτης της κιθάρας για τη συνέχεια, ο Keziah Jones, έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο δικό του μουσικό σύμπαν, το Blue Funk, από το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του του 92, Blue Funk is a Fact. Υπέροχο και αγαπημένο Where is Life. Καλησπέρα σε όλους.

Συγκλονιστική η εκτέλεση της Βρετανίδας Hannah Williams μαζί με την μπάντα της του Affirmations. Εδώ διασκευάζουν το Dazed and Confused των Led Zeppelin. Πάμε στη Βραζιλία για τη συνέχεια με τον Joao Selva. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2023 και που παραπέμπει στο χρυσό παρελθόν της βραζιλιάνικης soul με τίτλο Set Eventos.

comes the music. Ο χαλαρός αλλά ταυτόχρονα και groovy ήχος των G-Love and Special Sauce εδώ από το άλμπουμ Philadelphonic του 1999 και με τη συμμετοχή του Jack Johnson στην κιθάρα και τα φωνητικά. Ακούσαμε το κομμάτι Rodeo Clowns και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Tommy Guerrero, που έτσι κι αλλιώς στα περισσότερα κομμάτια είναι χαλαρός και groovy ο ήχος του. Αυτός ο πρώην επαγγελματίας skater και νυν μέτρο της Latin Soul αλλά και της Funk εδώ συνεργάζεται με τον rapper Lyrics Born. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Getting It Together από το 2003. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπώλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος Classic.
5: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

εβδομάδας. Λουκία Σούπουλη είναι στην παρέα για λίγο ακόμα με λόγια και μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο και έρχεται ο Βρετανός Will Holland, το Quantic. Εδώ με ένα συνδυασμό κουβανέζικου μάμπο, Latin jazz και reggae όπως πάντα. Quantic and his combo Barbaro. Αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του θρυλικού πιανίστα της Σάλσα, τον Αλφρεντίτο Λινάρες. Είδα το Βασίλη Σταματίου λίγο πριν εδώ στο διάδρομο και έχω πάρει φόρα με τα ισπανικά. Λίντα Μορένα, καλησπέρα σε όλους.

Tomorrow comes today, Damon Albarn και Gorillaz. Eric Hilton featuring Natalia Κλαβιά αμέσως τώρα στον αέρα μας, Λαλίτα. Φαντάζομαι θα βρίσκεται με τον Rob Garza αύριο στην πλατεία νερού, στο Release Athens. Headliner της αυριανής ημέρας θα έχουν προηγηθεί οι Baltus από την Κολομβία και οι Wailers.

Αυτός ήταν ο Μπούζου Μπάντον, ένας από τους πιο σεβαστούς καλλιτέχνες της μουσικής της Τζαμάικα. Τον ακούσαμε από το 1997 στο κομμάτι Hills and Valleys και το άλμπουμ Inna Heights. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μόλις το συνειδητοποίησα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Κλείνουμε με τους Ezra Collective και μαζί τους η Green Tea Pink. Είναι το Helicopter από τη συλλογή Help 2. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδιπος more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

live for you. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου, επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρο, live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζόγλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Sideways, Lowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ό,τι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως, λέει, να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρία Βαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 210-606-4429 που χτυπάει στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Να

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημέρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Ζαβά και Winston McCanna, φαίνεται από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές. Και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση.

σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Antour Loop και Guts και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συναίσθημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

Όσο λείπει η αλτουριστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλι της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακριβώς αυτό. Free me, Joe Stone. Και όπως λέει και μια φίλη μου, είναι Παρασκευάρα, οπότε ταιριάζει. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Το 16 06 64 29, συναντιόμαστε εκτός αέρα. Γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε. Μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Xuanzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανταρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938. Ακολουθεί την νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

What was that? Και γίνονται πράγματα στην πόλη αυτές τις ημέρες. Αυτό το Σαββατοκύριακο για εμάς που θα είμαστε εδώ, έχουμε Thievery αύριο βράδυ στο release. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ βιβλίων που μας περιμένει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Και έχουμε και ένα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή επιστρέφει το In Orbit στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ που αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας, βάζοντας το κοινό σε τροχιά εξερεύνησης. Το φετινό μάλιστα In Orbit επιμελούνται 3 επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 να έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων, είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν, και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο rteco.gr. Και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 για λίγο ακόμα, και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μηνύματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Κάπως ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss, we slip through the streets while
0: everyone's. Και πήραξαν πολύ ωραία το Love Car.

Face Soul και It's So Beautiful. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο. Οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η μπαλάντα των ονείρων και είναι στη σκηνοθεσία John Carney. Ο Rick, πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Danny, πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά solo καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Danny μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Rick αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει και σχέση, έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά,

Stellar και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρα, Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι θέλει. more.com.artinfo.gr
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul. Σοφιτάκι Ερδενόξ, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. 93,6. Αποκαιρματάκι Παρασκευή είναι 10 Ιουλίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τρίπερ Γκίτκιν στον αέρα μας, 10 Ιουλίου, rteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Roberto Campos, Mari Φρόε στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε με αυτό το τραγούδι στο 2026. Ναΐκα, θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Κάλλας εδώ μαζί με Ναΐκα. Bam Love. Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, μεθαύριο.

People, Miriam Makeba, I shall be released. Στο 2026 και αυτό, None of us are free, Blind Boys of Alabama, εδώ μαζί με Solomon Burke. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Τα διαβάζουμε μέσα από το Viber Cosmos Radio σε ένα search. Στο Messenger καλείτε στο 210 66 6 4 29.

Knocking on Heaven's Door. Ήταν μια φοβερή βραδιά χθες με τον Robert Plant. Είναι αυτή η σοκαριστική στιγμή να βλέπεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη σαν τον Robert Plant που έχει γράψει ιστορία. Θα τα πούμε αυτά μετά το break. Στο σήμερα, τι Wyo.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βαγιανέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: kazarta.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Cosmos Radio.gr.

good. Ακούσαμε τους Rolling Stones μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue να διασκευάζουν Amy Winehouse. Και η Amy Winehouse δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να χαρεί ότι οι Rolling Stones διασκεύασαν ένα δικό της τραγούδι. Σίγουρα κάπου εκεί ψηλά όπου βρίσκεται η ενέργειά της να το ξέρει και να χαμογελάει. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 10 Ιουλίου είναι, και περάσαμε μια υπέροχη μαγική βραδιά με τον Ρόμπερ Πλάντ στο θέατρο Λεκαβιτού. Είναι από τις συναυλίες που είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις στη σκηνή ανθρώπους που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία και τιμήθηκε φυσικά με το Kennedy Honors, το ανώτερο βραβείο για τη μουσική, με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, ο Πλάντ και η παρέα του, Led Zeppelin, που έγραψαν μια σπουδαία ιστορία στη μουσική. Είναι αυτό που ξεπέρασαν το φράγμα, έφτασε απέναντι, δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin και ήρθαν το φράγμα, έφτασε απέναντι, δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin.

ή να στέκεται, ήξερε πότε να πάρει τη στροφή και να αλλάξει πορεία στη μουσική. Και το σημαντικότερο, γιατί είναι κάτι που κάποιοι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, όπως είναι και ο Dylan μέσα σε αυτούς, ότι σέβεται το κοινό του πάρα πολύ και ξέρει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ και σε κάθε συναυλία που πάει βρίσκονται εκεί απέναντί του και δίνει στο κοινό αυτό που πρέπει, τις στιγμές τις ωραίες, το Led Zeppelin, γιατί όσο και να γύρισε την πλάτη του στο Stadium Rock και σε όλη αυτή την αίρα το 1980 και πολύ νωρίς έκλεισε την πόρτα όταν πέθανε ο Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, ήξερε ότι οι πόρτες μιας μεγάλης μπάντα έκλεισαν και η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη που έγραψαν. Δεν χρειάστηκε να συνεχίσει, πήρε την πορεία του για τη μουσική που ένιωθε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Οπότε επειδή ξέρει και σέβεται το κοινό του, ότι εκεί όλοι λαχταρούσαμε έστω και για μία νότα των Led Zeppelin, το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και τα έπαιξε έτσι ακριβώς όπως ήξερε ότι θα σταθούν όμορφα. Και μας έδωσε και στιγμές με τη φωνή του που σε διαπερνάει και σε ανατριχιάζει, γιατί σε μεταφέρει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα φινάλε διαφορετικό, καλύτερο. Ήταν ακριβώς το φινάλε που έπρεπε.

Led Zeppelin, το ζήσαμε και αυτό με δάκρυα στα μάτια. Έναν πραγματικό θρύλο το τον έχεις μπροστά σου και με χιούμορ και ομορφιά. Και η κοπέλα που είχε μαζί του, η Σούζη, ήταν υπέροχη όλη στη σκηνή. Και το άλμπουμ του, και το άλμπουμ του, το Saving Grace, που το έπαιξαν υπέροχα. Soul of a Man θα ακούσουμε, αφιερωμένο σε όλους σας που ήσασταν εκεί, μας στέλνουν τα μηνύματά σας, και στη Μαριάννα που έκανε print όλες τις στιγμές, print out.

μέσα από το Saving Grace. Robert Plant λοιπόν χθες. Bad Dreams, Steady Swim στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio κάνει το search και φυσικά ακούς διαδικτυακά στο Ερτέκο. Γιατί είναι όμορφα. Είναι όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application με ένα κλικ.

Bad Dreams από το Teddy Swims, Bonnie Tyler. Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ένα αντίο της είπαμε. Αλλά η μουσική της, η φωνή της, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έχει σημαδέψει όλη τη δεκαετία του 80 και του 90. Και έχουμε χορέψει, ακούσει και κλάψει πολλές φορές με τη φωνή της.

Και από την Bonnie Tyler σε Madonna. Madonna Confessions 2 και Betrayal στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Όπως είπαμε, μηνύματά σας διαβάζουμε και στο Viber.

Πισιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Μούντι Μπάγκο, που σε μεταφέρει πάντα σε ένα φωτεινό και ευχάριστο μουσικό περιβάλλον. Παρέμαστε στον κόσμο απόγευμα Παρασκευής στους 93,6 και 107, κόσμοsradio.gr το site μας, και όπως το λέει και το τραγούδι που ακολουθεί, Hard Times.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano.
1: Cosmos 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Slimy από τον Seal, που ένιωσε πάρα πολύ όμορφα, έχει πει σε συνέντευξή του όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα classics που ηχογράφησε το 2017 για το album Standards. Το έκανε με την ψυχή του, είναι περήφανος για αυτό το album και περήφανος που τραγούδησε τόσο μεγάλα τραγούδια, τραγούδια που άντεξαν το μεγαλύτερο τεστ, όπως είπε, το τεστ του χρόνου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια, λέει, έχουν αντέξει μέχρι και 70 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό που ακολουθεί, που αρέσει πάρα πολύ στον Seal. Smile, χαμογέλα, ακόμη και όταν η καρδιά σου πονάει τόσο πολύ.

Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Thank you.
1: Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντεμιρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες, στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε οι τυχεροί εδώ, των Rolling Stones.

άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt. Ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones. Και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ, και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις μέσα σε όλα, και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, στο Chuck Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, και στην country και στην bluegrass, και το άλμπουμ μέσα έχει αναφορές στον επιστήθιο φίλο του Jagger, τον Graham Parsons, και στους Allman Brothers, που ούτως ή άλλως ήταν πολύ φίλοι. Όλο αυτό, λοιπόν, το επίτευγμα ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου στο Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο, και με τον Steve Winwood και με τον McCartney και με τον Robert Smith να κάνει φωνητικά, και με τον Judd Smith τον Red Hot Chili Peppers, και με τον Bruno Mars να παίζει κρουστά σε ένα κομμάτι, και βέβαια άξιος αντικαταστάτης και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums, και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει αντικαταστήσει τα πνευστά φυσικά με τη φυσαρμόνικα, που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good.

You know I'm no good, λοιπόν, από την μπάντα, από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Άντριου Βάτ. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και 2-3 σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Άντριου Βάτ. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Άντριου Βάτ, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μέσα στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hacking Diamonds, το άλμπουμ δηλαδή. Υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα. Έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Άντριου Βάτ, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Man, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Jagger και Richards σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια η Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ, πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly, όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones στο live στο El Mocambo, και βέβαια ήταν η παρότρινση πολλών άλλων καλλιτεχνών να ανέβουν πάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολύ αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

We'll pray for you, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για, τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25. 525-25-25 είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Οίκους οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram γιατί τρέχουν οι κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν δώρα, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live. Όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την αύρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Whalers. Με τους Whalers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι ο TYO και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο TYO, ανερχόμενος. Ένας μουσικός μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές, όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι, αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι. Γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος. Και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη. Αδειάζει και φεύγει τμηματικά και κατά κύματα. Αλλά και πάλι όμως, όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του TYO, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές, για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής. Και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίστο με παρόδο περισσότερο με το κομμάτι του TYO, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε τον 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco, A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60-65, ως τυχουργός για τους Small Faces, έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Bart Baccarat με το Hal David, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60-70. Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70-78, έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του TYO στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά, ο Σαντάνα είναι μια εποχή και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και οι Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο Σαν Φραντζίσκο, και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε, αν δεν υπήρχε ο Φελισιάνο στην Αμερική, δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι ο Σαντάνα, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Μπράιαν Πότερ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην τον ξέρουμε, να μην τον ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός, και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Σαντάνα το 78, ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Πότερ και στον Λάμπερτ, γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Πότερ είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή με την, και με το χαμό με το θάνατο του Πότερ. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Θίβερη, τους Χίλτον και Γκάρζα πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Θίβερη, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβητό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή, είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Θίβερη Corporation λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Ριλί στην Πλατεία Νερού, 9 παρατέταρτο, εδώ στον Κόσμο 93,6.

Αύριο λοιπόν η Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα μια από τα, ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη. Ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγούνε και θα τραγουδήσουν οι Thievery. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος. Και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά. Και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει: παιδιά, τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε. Πάνω στη σκηνή πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν μην ανέβει κανένας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα έλεγε: παιδιά, να τα προσέξουμε λιγάκι. Διότι την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Πάλι σε ένα βροχερό βράδυ, σε ένα live και έπαθε ηλεκτροπληξία. Και ήταν και ο λόγος. Και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια, όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Thievery ένα χειμώνα, αν θυμάμαι, στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Club 22 στη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 σίγγλ καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: flames is behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

μας όλοι.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος.

ιδιαίτερα καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summertime. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, Ηλίας Διαμάτης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντας στην ΕΡΤ σήμερα, τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα κτέλ και στα λιμάνια. Παντού. Κόσμο σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο.

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Suzy Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος, δηλαδή και ο Ζαν Μισελ Τζάρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία. Οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν, ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδίσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Plant, είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Suzy Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή, και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Suzy Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος, τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλνω τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Robert Plant και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Robert Plant, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος είχε μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποίηση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπεργκ, λίγο πολύ βγει παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπεργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέμπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Robert Plant. Αλλά ο Robert Plant δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε, να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ, So Good. Από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μαρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέγκιν στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικάνικη τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Trombone Shorty από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του και η Ράι. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Maeve Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues, με όλη την οικογένεια The Staples Singers. Τεράστιες επιτυχίες, I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Λίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δεκτές της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βέβαια καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να πείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μεταξύ άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Αρμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hand on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος

Λοιπόν, σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του hard bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να βογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Και θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς, αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ένα Stop in his name.

μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντετρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

είναι το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from our space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένας σπουδαίος τρομπετίστας, ο Edward Lee Morgan, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938, με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης θα κουράξει το μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Ο Κις Μοβαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω 2011, Video Games.

I can't let you leave.

0: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος

Red Stars. Και εδώ η φωνή της Maven Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μέτρα μεθαύριο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Chris Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένα σπάνιο τραγούδι του Sixto Rodriguez από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ όρημη, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Lou Morgan, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard του 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και της μουσικής της Άννα Ρουμπίνη στα Γκουρά, και θα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυλώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

4 Collective που είναι εδώ, Χάρεν της Ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Η Ezra Collective που βγάζουν το ένα single μετά το άλλο και εδώ βεβαίως και εμπνέονται από το Max Romeo, από το Lucifer Son of the Morning, αλλά δεν μένουν εκεί, δεν σταματούν πουθενά. Η δημιουργία τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

που πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι, δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού, που πριν από ένα χρόνο, μαζί με τον Alchemist, βρέθηκε δίπλα μας. Next to You, το κομμάτι της.

κομματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο είναι η Java, που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bou du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

hip hop after all. Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια, εννοείται πως γνώρισε τους London Loop αλλά και τον Troy Berkeley που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back με τη φωνή των παιδιών μας.

Το κομμάτι της ογδονταρίας, εκλεκτό και δισεύρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις. Act like you know.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκη έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα Opa Hey από το debut album.

ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν Tropical Futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται. Μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

Πολλοί κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Οι μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μία τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ. Καινούριο το άλμπουμ τους, Κούριο Κούριο, και το κομμάτι Μπέμ Κερέρ.

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

Στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, κρύβονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Φέλα, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφ αυτά με τη φωνή τη.

0: to the slaughter and a wolf.
1: Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφή στη δική του False Idols Records.

Κούβα και πλέον ζουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έχουν γεννηθεί στο Παρίσι, η Μπεγή με το καινούριο τους άλμπουμ Offering από εκεί.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος Radio.gr.